0: μας μη μιλάμε πια.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Φυτικά FM, το νούμερο 1 στο ραδιόφωνο σου.

0: Δυτικά FM στους 92,8.
1: Εκεί που πίστευα πως με έχεις ξεχάσει και τη ζωή μου πως θα φτιάξω ξανά, μάλλον πεθύμησες να δεις λίγη δράση.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
8: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Η ώρα είναι 6.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Η οικογενειακή τραγωδία με τρεις νεκρούς σημειώθηκε χθες το απόγευμα μετά από τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Νέων Βουδανιών Νικήτης στο Δήμο Πολυγύρου Χαλκιδικής. Ένα βιτιοφόρο συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαινε μια τετραμελής οικογένεια από τη Μολδαβία. Από τη σύγκρουση ανασύρθηκαν νεκροί, 28χρονη μητέρα και το 6μηνών βρέφος της οικογένειας. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 35χρονο οδηγό και πατέρα της οικογένειας, καθώς και τη μεγαλύτερη κόρη 7 ετών. Αργότερα χθες βράδυ στο νοσοκομείο κατέληξε ο πατέρας, ενώ τραυματισμένο νοσηλεύεται το άλλο ανήλικο παιδί της οικογένειας. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο δρόμο Παναγιούδας Μόρια στη Λέσβο. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες εξετράπη της πορείας του, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού και ανετράπη. Η μία γυναίκα εξέπνευσε στο σημείο, ενώ η δεύτερη υπέκυψε κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο Μυτιλίνη. Διαβεβαιώσεις δόθηκαν από την Ελληνικό Μετρό ότι δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη. Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση με αφορμή αναφορές για ρογμές και καθυζήσεις σε πολυκατοικίες στην περιοχή από τις εργασίες του Μετροπόντικα για τη γραμμή 4 του Μετρό. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η εταιρεία έχει κάνει αυτοψίες και έχει ενημερώσει τους ενίκους για την πραγματική έκταση του ζητήματος, ενώ δεν προκύπτει καμία περαιτέρω εξέλιξη του φαινομένου. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου έχει ήδη δρομολογήσει με δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτηρίων, αναφέρει η ανακοίνωση της Ελληνικό Μετρό. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χαρίς Δούκας, δήλωσε χθες ότι έχουν παρατηρηθεί επικίνδυνες ρογμές και βλάβες σε διψήφιο αριθμό πολυκατοικιών. Μάλιστα, όπως είπε, πολυκατοικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Σήμερα, ο κύριος Δούκας θα συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό. Επιβεβαιωμένο κρούσμα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου που μεταδίδεται κυρίως με το τσίπημα μολυσμένων κουνουπιών έχει καταγραφεί στη Γλυφάδα, όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, επικαλούμενος επίσημη ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Ο Δήμος Γλυφάδας ενημερώνει ότι σήμερα θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί σε δρόμους της πόλης. Ολοκληρώθηκε το βραδινό κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν που εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμινας, υποδομές που σχετίζονται με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, καθώς και παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης. Οι ιρανικές αρχές έκαναν λόγο για νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων σε περιοχές των νότιων ακτών της χώρας, υποστηρίζοντας ότι

0: Πακάη στο Αχφάζ έκαναν λόγο ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με τον απολογισμό που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός ακινητοποίησε ένα δεξαμενόπλοιο χωρίς φορτίο, το οποίο επιχείρησε να κατευθυνθεί προς ιρανικό λιμάνι, ανακοίνωσε με ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του ανέφερε ότι το Ιράν θέλει να συμβιβαστεί, ενώ εκτίμησε ότι η Τεχεράνη θα ιτηθεί σύντομα. Κατά την ομιλία του αργότερα σε εκδήλωση στην Πενσιλβάνια, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επανέλαβε πως το Ιράν επιθυμεί διακαώ συμφωνία εν μέσω των συνεχιζόμενων αμερικανικών βομβαρδισμών. «Δεν τους αρέσουν αυτά που κάνουμε και θέλουν να τα βρούμε. Θα δούμε αν θα τα βρούμε ή απλώς θα το τελειώσουμε», είπε ο Τραμπ. Αν η Τεχεράνη δεν επωφελείται από το μνημόνιο συνεννόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν έχει κανένα λόγο να εμένει σε μια τέτοια συμφωνία, διαμήνυσε χθες ο επικεφαλής των διαπραγματευτών του Ιράν και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η διαπραγμάτευση σε αυτό το στάδιο δεν ισοδυναμεί με συμβιβασμό, αλλά μαζί με τον πόλεμο είναι μέρος της στρατηγικής της αντίστασης και της προστασίας των εθνικών συμφερόντων, ανέφερε. Δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σχηματίστηκε σε βάρος 52χρονου υπαλλήλου βενζινάδικου στη Βούλα. Ο άντρας περιέλουσε με μπιτόνι βενζίνης υπερήλικα, ο οποίος του ζήτησε να γεμίσει τον μπιτόνι και στη συνέχεια διαπίστωσε ότι δεν του έφταναν τα χρήματα για να το πληρώσει, προκαλώντας την οργή του υπαλλήλου. Νέος πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-2027 θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος μετά τη χθεσινή αναδίπλωση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτσι, ώστε τα επόμενα δύο χρόνια να μοιραστεί η προεδρία στους πρόεδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η πρόταση Γκαγκάτσι ήρθε μετά από δύο ισοψηφίες μεταξύ των κυρίων Αλαφούζου και Μαρινάκη για την προεδρία της Super League. Η Αργεντινή πήρε το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, νικώντας την Αγγλία με 2-1. Στο φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid. Ισόπαλος 0-0 έληξε ο φιλικός αγώνας της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τη Φίτεσε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Φτάνει η Ford που τελείωνε στα τρία. Εγώ είχα γίνει μια μικρή κυρία και μου ζητάει μια καινούρια ιστορία. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, μέσα στη Ford ένα βράδυ μαγικό. Αχ τι κακό, αχ τι κακό, έχασα κάτι που το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό! Πάει εκεί Μάρο Κοντού. Ρε παιδί μου, πώς φεύγουν. Τι κακό. Τώρα θα μου πεις ψάλτη πρωί-πρωί, με συντρέλα είσαι και εσύ. Καλημέρα σας καταρχήν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Όσο καλά μπορεί να είναι. Αλλά τώρα με αφορμή και την απώλεια της Μάρος Κοντού. Που εντάξει, είναι η κλασική ατάκα. Ότι μεγαλώσαμε με τις ταινίες. Μεγαλώσαμε, αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή πέρα από την κυρία Κογοφίκου. Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Η άλλη καταπληκτική ταινία, από ό,τι θυμάμαι να σας πω την αλήθεια, και είχε για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, ήταν μια Ιταλίδα την Κυψέλη. Λοιπόν, που έπαιζε την Ιταλίδα καταπληκτικά. Και έγχρωμη, γιατί εμείς μεγαλώσαμε και με τις ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες. Κωστάκι, μην τα κρύβεις. Ο Γιατζόγλου του Περσίκη είναι έθλια σήμερα, άσχετο. Αλλά επειδή κάτι το αντιρρόπτω, σηκώθηκα, θέλω να πω. Τέλος πάντων, αυτό είναι. Χρόνια πολλά, Μιτσάκο, χρόνια πολλά, αγόρι μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φεύγουν οι άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσαμε στην κυριολεξία. Το πόσες φορές έχω δει σε επανάληψη όλες αυτές τις ελληνικές ταινίες δεν περιγράφεται. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος από εσάς που κάνουμε παρέα πρωί-πρωί. Ενδεικτικό πάντως είναι ένα κομμάτι μιας συνέντευξης που είδα που είχε δώσει στο Sky η Μάρο Κοντού. Μία, κατά την άποψή μου, καλονή, ψηλή, αεράτη, μια γυναίκα που νομίζω τα είχε όλα. Και όπως μου έλεγε ο κύριος Γιαννίρης που ήταν εκεί κοντά στη γειτονιά του, ένας άνθρωπος που τα έχει καταλάβει εδώ και πάρα πολύ καιρό τα ζητήματα. Σήμερα λοιπόν στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί νεκρόσιμος ακολουθία και αμέσως μετά θα γίνει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, όπως λένε αυτοί που τη γνώρισαν. Και ξαναλέω, φεύγουν άνθρωποι με τους οποίους μεγαλώσαμε με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Ήταν χαρακτηριστική και η ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, νομίζω, που ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι δεν τα είχαμε συμφωνήσει έτσι. Προφανώς, στις κουβέντες που κάνανε μεταξύ τους, το δρομολόγιο εντωμεταξύ μπορεί να ήταν διαφορετικό. Αλλά ποτέ δεν οριοθετούνται τα πράγματα όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, διότι τα σχέδια είναι σχέδια και η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Λοιπόν, ντεμπούτο έκανε το 1954, παρακαλώ πάρα πολύ, σε ένα μικρό ρόλο στο χαρούμενο ξεκίνημα του Ντίνου Δημόπουλου από τη Φίνος Φιλμ, η οποία και η Φίνος Φιλμ την αποχαιρέτησε. Το 59 κάνει την πρώτη θεατρική της συνεργασία με τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Το 60 παντρεύεται, ο πρώτος της γάμος, με τον Αριστίδη Καρύδη Φούξ. Λοιπόν, το 94 εκλέγεται δημοτική σύμβουλος στο Δήμο της Αθήνας. Το 99 εκλέγεται βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Και το 2021, πριν από 5 χρόνια, ήταν ο τελευταίος της ρόλος σε τηλεοπτική σειρά. Και όπως έλεγε η ίδια, το 2025

Πάμε στο απόγευμα, Αλέξης Τσίπρας, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να αναπτύξει μια διαφορετική μορφή επικοινωνίας με τον πυρήνα των ανθρώπων που τον στηρίζουν και από την Αμαλίας, βέβαια, θεωρούν ότι θα ανοίξει και ο δρόμος για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτών με έναν τρόπο που δεν έχει επαναληφθεί μέχρι σήμερα. Να πούμε ότι η πρώτη διαδραστική εκδήλωση του myelas.gr είναι γεγονός. Στους επικριτές αυτές της πρωτοβουλίας, συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού απαντούν πως με αυτή τη διαδικασία η πολιτική συμμετοχή δεν εξαντλείται στο πάτημα ενός κουμπιού σε μια εγγραφή, σε μια ανακοίνωση. Και έτσι σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας θα δεχτεί ερωτήσεις από συγκεκριμένους ανθρώπους που ζήτησε το Ελλάς, ας πούμε, και ο ίδιος ο Τσίπρας και οι συνεργάτες του όλοι να θέσουν ερωτήματα, και νομίζω 20 από αυτά τα ερωτήματα θα τα απαντήσει ο ίδιος ο Τσίπρας, και μάλιστα σε αυτούς που τα έθεσαν τα ερωτήματα. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να υπάρχει και πρόσωπο από την Ετωλοακαρνανία, η ερώτηση του οποίου επιλέγει, και ίσως να δούμε τον Αλέξη Τσίπρα να απαντά ο ίδιος και σε αυτή την ερώτηση.

Καλημερίζουμε και τους αδελφούς Αγγελή. Η αδελφή Αγγελή είναι η τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που είναι στο καινούργιο και βέβαια προσφέρει ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις όλη την Ελλάδα με συνέπεια, τεχνογνωσία, επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουν οι αδελφοί Αγγελή κάθε έργο με στόχο τι άλλο, παιδιά, την άριστη ποιότητα και την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Στο καινούργιο Αγρινίο θα τους βρείτε, γιατί η εμπειρία τους είναι και το θεμέλιο της εμπιστοσύνης σας. Συμπλήρωσαν 20 χρόνια ζωής, περπατούν στο 21ο και οι αδελφοί Αγγελή τονίζουν ότι κάθε κατασκευή είναι μια δέσμευση ποιότητας. Επικοινωνήστε μαζί τους για οποιαδήποτε πληροφορία 6944 527 623.

Και μην ξεχνάτε, επειδή οι βουτιές είναι αναγκαίες, έτσι, γιατί θα ανέβει και λίγο η θερμοκρασία, λίγο περισσότερο, το Honor Beach Bar και η υπέροχη παραλία του Αγίου Γεωργίου στο

Αστακό, με θέα βέβαια το Ιόνιο Πέλαγος, αυτό το γαλάζιο του Ιωνίου Πελάγους, σας περιμένουν στην πανέμορφη παραλία εκεί του Αγίου Γεωργίου στον Αστακό, εκεί που σας λέω εγώ ότι το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά την απόλυτη καλοκαιρινή γαλάρωση, είναι το Honor Beach Bar. Με το καφεδάκι σας, με δροσερά κοκτέιλ δίπλα στο κύμα, με άνετες ξαπλώστρες, με οργανωμένη παραλία, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θυμηθείτε λοιπόν Άγιος Γεώργιος στον Αστακό και Honor Beach Bar. Να το θυμάστε, θα περάσετε καταπληκτικά και θα μου στείλετε και φωτογραφίες.

αυτά τα ωραία που λέτε είχαμε να σας πούμε σήμερα. Και σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και το δίωρο σχεδόν της εκπομπής. Ο Γιώργος Κατσούλης μαζί μας ήταν εδώ με τη ρύθμιση του ήχου, με τις υπέροχες μουσικές του. Εμείς ζωντανά στον αέρα από τις 9 η ώρα το πρωί. Και φυσικά αύριο θα ανανεώσουμε το, σήμερα θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί, που πρώτο Θεός θα έχουμε να πούμε αρκετά. Το νου σας βέβαια, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία, και ένα καπελάκι, ένα δροσερό νεράκι το χρειάζεστε για να κάνετε και τις δουλειές σας, τις βολτίτσες σας, ό,τι άλλο θέλετε. Τα φιλιά μας στέλνουμε σε όλους και ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο.

0: για το σπίτι του μέλλοντος.
1: Για τον αγρότη του σήμερα.
0: Για τον εργολάβο του τώρα.
1: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
0: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
1: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
0: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
1: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
0: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
1: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
2: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει κυρά μου και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
2: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες, όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά, όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Πιάστο, πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε. Σκύψε.
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
5: Να το, το βρήκα παιδιά.
6: Μπράβο.
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47 896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
14: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
15: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
16: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου, και είμαστε εδώ μαζί σας στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα της Εντολά Καρνανίας για να δούμε μαζί τα βασικότερα σημεία της επικαιρότητας. Και ξεκινάμε από το απολύτως έκτακτο, την είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε σήμερα το πρωί την άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων για τη γνωστή βέβαια υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με 4 εν ενεργεία βουλευτές. Πρόκειται για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, βουλευτή σήμερα πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμαλή. Για αυτούς η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Για 4 όμως εν ενεργεία βουλευτές, τους Κώστα Σκρέκα, Χρήστο Μποκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα, ασκήθηκαν διώξεις. Αυτοί οι 4, Σκρέκας, Μποκόρος, Σενετάκη και Παπακώστα, είναι που θα κληθούν για τα περαιτέρω από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ανοίγει εκ νέου, όπως καταλαβαίνετε, παίρνει μια νέα διάσταση αυτή η ιστορία με τις επιδοτήσεις, τις παράνομες επιδοτήσεις που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τώρα, όπως καταλαβαίνει κανείς, αυτή η είδηση που μόλις μεταφέραμε έτσι είναι επί του πιεστηρίου, γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστή η πράξη αυτή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, είναι προφανές ότι θα αναζωπυρώσει λίγο τη συζήτηση πάνω στο χιλιοτραγουδισμένο, θα έλεγε κανείς, ζήτημα του ΠΚΠ και φυσικά θα φουντώσει εκ νέου την πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης και την κυβέρνηση. That's okay.

Πάντως οφείλει να παρατηρήσει κανείς ότι η δίωξη τελικά ασκείται για 4 από τους 11 αρχικά ελεγχόμενους εν ενεργεία βουλευτές. Δικογραφία αρχικά περιλάμβανε 11 βουλευτές που για τους οποίους τέλος πάντων είχαν γίνει και γνωστά τα ονόματα, είχε ξεκινήσει μια ολόκληρη κουβέντα στην αρχή κτλ. Το γεγονός όμως ότι τελικά η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από μόνη της ασκεί διώξεις μόνο σε 4 από τους 11 βουλευτές δείχνει σε κάποιο βαθμό να, δεν θα έλεγα να δικαιώνεται, αλλά τέλος πάντων να αιτιολογείται η κριτική που είχε γίνει και από την πλευρά της κυβέρνησης για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με τη λογική ότι αν υπάρχει οποιοδήποτε έλεγχος τέλος πάντων, οποιαδήποτε έρευνα για βουλευτές, να προκύπτει η υπόθεση στη δημόσια σφαίρα, καλώς να γίνει η έρευνα για τον οποιοδήποτε, αλλά να προκύπτει η υπόθεση στη δημόσια σφαίρα μόνο όταν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί τα πράγματα από τους ελεγκτές και πρόκειται να ασκηθούν διώξεις.

τώρα πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της πολιτικής μας ατζέντας και να πούμε ότι εντάξει, μερικές φορές μας εκπλήσει το πράγμα λιγάκι όπως εξελίσσεται, γιατί μας προσφέρει, πώς να το πω, μερικές φορές και μια εικόνα που δεν μπορούσαμε εύκολα να τη φανταστούμε. Δηλαδή αυτή η φωτογραφία που κυκλοφόρησε χθες με τους 7 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να συνεδριάζουν σαν κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ βέβαια ήταν πολύ περισσότεροι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, είναι νομίζω αυτό που λένε και οι Κινέζοι μια εικόνα χίλιες λέξεις. Πραγματικά έτσι εντυπωσιακό, ίσως λιγάκι αναμενόμενο βέβαια, αλλά τέλος πάντων εντυπωσιακό να το βλέπεις και σε μια εικόνα, σε μια φωτογραφία μέσα από τη Βουλή. 7 βουλευτές εμφανίστηκαν χθες, εξέλεξαν γραμματέα τους τον...

Μέχρι τότε, μέχρι το Σάββατο, δηλαδή έτσι όπως πάει η κατάσταση από ώρα σε ώρα, γιατί πριν από λίγο σας είπα έγινε γνωστή η ανεξαρτητοποίηση της Πόπης Τσαπανίδου, περιμένουμε και άλλους βουλευτές είτε να ανεξαρτητοποιηθούν είτε να παραιτηθούν κιόλας από το βουλευτικό αξίωμα, όπως έπραξαν ορισμένοι εξ αυτών. Αυτό το κύμα των αποχωρήσεων θα συνεχιστεί, μαζικές αποχωρήσεις. Είναι πρωτοφανές να διαλύεται κατά αυτόν τον τρόπο μια κοινοβουλευτική ομάδα, ένα κόμμα επί της ουσίας, που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις εκλογές του 2023, στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, αναδείχθηκε ως η δεύτερη πολιτική δύναμη της χώρας. Τώρα, για το μέλλον. Το μέλλον είναι λίγο περίεργο, άγνωστο, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Αυτό που φαίνεται να καταλήγουμε είναι να απομένει ένας ΣΥΡΙΖΑ με περίπου 8, 9, βαριά 10 βουλευτές, ως φαίνεται, και από αυτούς πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν 3, δηλαδή ένα ποσοστό 30% πάνω κάτω, υπάρχουν 3 που διεκδικούν την αρχηγία. 3 αρχηγοί δηλαδή για ένα κόμμα των 8 με 10 βουλευτών το πολύ, κατά πως φαίνεται. Λοιπόν, ο πρώτος βέβαια είναι ο Παύλος Πολάκης, που δήλωσε ότι θα διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος. Ακολούθησε η Ρένα Δούρου, η οποία προτάθηκε μάλιστα από κάποιους βουλευτές, όπως η κυρία Κρήτα, ο κύριος Γιαννούλης και μερικοί ακόμη. Ο Παύλος Πολάκης μέσω των κύκλων του βεβαίως παρότρινε την Ρένα Δούρου να μην κατέβει, γιατί όπως δήλωσε και ο ίδιος, μόνο αυτός μπορεί να φέρει ένα καλό και αξιοπρεπές εκλογικό αποτέλεσμα για το ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει στη μέση όμως και ο Νίκος Παπάς, που από την πρώτη στιγμή επέμενε για μια συλλογική ηγεσία, και αυτό βάζει στο τραπέζι ένα σενάριο που έχει ενδιαφέρον, δηλαδή το σενάριο μιας τριαρχίας. Θα μπορούσα να το πω και τριανδρία, αλλά υπάρχει η Ρένα Δούρου στη μέση που είναι γυναίκα, οπότε δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κυριολεκτικά τον όρο τριανδρία. Τι θα σήμαινε η τριαρχία? Να έχουμε πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας διαφορετικό, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, τη Ρένα Δούρου σαν πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ με την έννοια, ας πούμε, του προέδρου του εκλογικού αγώνα αυτού που θα βγαίνει στα κανάλια και στα προεκλογικά μπαλκόνια και στα debate, ξέρω εγώ, να είναι ο Παύλος Πολάκης, και γραμματέας του κόμματος να οριστεί ο Νίκος Παπάς. Είναι ένα σενάριο, έτσι, τριαρχίας που διακινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τώρα δεν ξέρω αν θα καεί αυτό το σενάριο επειδή διακινείται προκαταβολικά ή αν έχει κάποια τύχη να προχωρήσει, αλλά τουλάχιστον πατά πάνω σε κάποιες από τις διεργασίες που γίνονται αυτή τη χρονική στιγμή, και από το γεγονός βέβαια ότι έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 3 ανθρώπους, όπως είπα, για το μέλλον ενός κόμματος που αυτή τη στιγμή φαίνεται να ρυθμεί maximum τους 8 με 10 βουλευτές.

Τώρα από τη χθεσινή συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πούμε ότι είχε, όπως και να το κάνει κανείς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα η απουσία του πρώην πρόεδρου του κόμματος, του Σωκράτη Φάμελου, ο οποίος τυπικά τουλάχιστον με βάση τα κοινοβουλευτικά δεδομένα, τους κανονισμούς της Βουλής, δεν έχει δηλώσει, έχει παραιτηθεί από αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, από αρχηγός και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έχει αναξαρτητοποιηθεί, ούτε έχει παραιτηθεί από το βουλευτικό του αξίωμα. Απουσίαζε και αυτός χτες, όπως πολλοί άλλοι βουλευτές από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, και δεν είναι ο μόνος που έχει επιλέξει αυτές τις τελευταίες ημέρες να μείνει λίγο, πώς να το πω, στην αφάνεια, να σιωπήσει, αν θέλετε, ίσως και κάπως επικρίτη, να κρυφτεί. Να πούμε τώρα έτσι και για το τοπικό του πράγματος ότι απουσίαζε χθες και ο βουλευτής Ατωλοκαρνανίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μίλτος Ζαμπάρας. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι ίσως ακόμα και μέσα στη μέρα να ανακοινωθεί από

ίδιο το τι θα πράξει. Ενδεχομένως όμως, αν δεν γίνει μέσα στη μέρα, όπως λέγαμε πριν, μέχρι το Σαββατοκύριακο το αργότερο, όταν θα συγκληθεί το Σάββατο και η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, ενδεχομένως να δούμε την κίνησή του. Μια κίνηση προφανώς που θα είναι στην κατεύθυνση της αποχώρησης και αυτού από το ΣΥΡΙΖΑ. Προς τα εκεί συγκλίνουν όλες οι πληροφορίες. Απλά δεν είναι ακόμα βέβαιο αν θα γίνει αυτή η αποχώρηση του Μίλτου Ζαμπάρα από την έδρα της Ετωλοκαρνανίας με τη λογική της παραίτησης από το βουλευτικό αξίωμα ή της ανεξαρτητοποίησης από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Τώρα, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο στα υπόλοιπα ζητήματα της ατζέντας μας, γιατί νομοτελειακά, όπως είπα και νωρίτερα, όλα αυτά με την διάλυση ουσιαστικά του ΣΥΡΙΖΑ σε φάσεις, σε καινούργια επεισόδια καθημερινά, νομοτελειακά θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες ημέρες και το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε να δούμε λίγο τα εκλογικά όμως, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιόδευσε χθες εκεί στην περιοχή της Εύβοιας το πρόγραμμά του τις τελευταίες ημέρες, τις τελευταίες δύο εβδομάδες περίπου, παρά το γεγονός ότι είμαστε έτσι και στον Ιούλιο, που κατά κάποιο τρόπο θεωρητικά μπορούσαν κάποια πράγματα να είναι πιο χαλαρά. Το πρόγραμμά του γενικότερα τις τελευταίες δύο εβδομάδες είναι αρκετά πυκνό και με περιοδίες, με επαφές με πολίτες και τα λοιπά, και παραπέμπει η αλήθεια είναι σε εκλογές. Πάντως ο Μητσοτάκης είναι σε μια φάση, πώς να το πω, που φλερτάρει από ό,τι φαίνεται με την ιδέα, γιατί και οι τοποθετήσεις του είναι λίγο κάπως. Δηλαδή επιμένει φυσικά να μιλάει για εκλογές στην άνοιξη του 2027, ωστόσο λέει, ας πούμε, χθες στην Εύβοια, εκεί στους δικούς του, γιατί το είπε on camera, σας θέλω έτοιμους και στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 27 βεβαίως. Και λέω, βρε παιδί μου, εντάξει, αφού το λες εσύ, σε πιστεύουμε. Την άνοιξη του 27, αφού την άνοιξη του 27 θα γίνουν οι εκλογές, άσε τον κόσμο τώρα να πάει να κάνει κανένα μπάνιο, να χαλαρώσει λίγο τώρα με τον καύσωνα. Δηλαδή, να ανεβούν από τώρα στις επάλξεις για τις εκλογές την άνοιξη του 27. Δεν είναι λίγο κάπως? Πρόσεξε, γιατί πάλι εδώ λιγάκι ποδοσφαιροποιείται η πολιτική. Υπάρχει ο κίνδυνος να καούν στην προθέρμανση.

Λοιπόν, και μιας και πήγα λιγάκι στο ποδόσφαιρο, να δούμε λίγο και τις διεθνείς εξελίξεις με το ποδόσφαιρο. Γιατί ελπίζω το πανό που σήκωσαν χθες οι Αργεντίνοι, πανηγυρίζοντας, να μην δημιουργήσει κάποιο καινούριο μέτωπο. Έχουμε αυτό το μέτωπο που το ανοιγοκλίνει ο Τραμπ, λες και είναι παράθυρο, έτσι, στο Ιράν και στο Ορμούς και τα λοιπά. Μην ανοίξουμε τώρα κι άλλο εκεί στον Ατλαντικό. Los Malvinas son Argentinas. Αυτό το φωνάζανε οι Αργεντίνοι το 1980, πότε ήταν, 82 νομίζω, στο πόλεμο των Falklands. Γιατί τα Falklands για τους Άγγλους είναι Los Malvinas για τους Αργεντίνους. Θα φάνε, λέει, πρόστιμο από τη FIFA. Κάτι τέτοιο, θα υπάρξει μία ποινή, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα πάρουν τις Μαλβίνες, αλλιώς τα Falklands. Το Μουντιάλ μπορεί να το πάρουν, η αλήθεια είναι, γιατί είναι μία καλή ομάδα. Τώρα, για το πρόστιμο, αν είναι τσουχτερό, δεν ξέρω, έχει και αρχηγό η ομάδα, που είναι και δισεκατομμυριούχος. Μπορεί να μην το σήκωσε ο ίδιος το πανό, αλλά επειδή είναι μια ομάδα αυτή που, όπως έλεγε χθες και ο σχολιαστής εκεί, είναι 25 ποδοσφαιριστές έτοιμοι να πεθάνουν για τον ένα, αυτός ο ένας σας πληρώσει και το πρόστιμο. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με τη FIFA εκεί, γιατί παίζονται πολλά παιχνίδια από ό,τι καταλάβαμε σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά εντελώς απροσδοκήπτως χθες μας προέκυψε και ζήτημα. Τώρα δεν είδα κάποια αντίδραση από την πλευρά των Άγγλων και του Foreign Office. Εντάξει, τώρα υπάρχει Keir Starmer στην Downing Street 10, δεν υπάρχει η Margaret Thatcher, οπότε τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το έχουν περάσει μέχρι στιγμής στο ντούκου το πανό αυτό.

Τώρα, να επανέλθουμε στον τρόπο με τον οποίο και στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή μας, γιατί ήταν η είδηση έτσι της τελευταίας ώρας με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών. Είχαμε την πρώτη αντίδραση πριν από λίγο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, που αναμενόμενο ήταν σε κάποιο βαθμό να σταθεί όχι τόσο στις διώξεις των 4 βουλευτών, αλλά στην αρχιοθέτηση των υποθέσεων για τους υπόλοιπους 7 από τους 11 αρχικά ελεγχόμενους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησε λοιπόν τη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης με αυτό, με την αρχιοθέτηση των υποθέσεων. Η εξέλιξη αυτή, λέει ο ίδιος, έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης για την αρχιοθέτηση των υποθέσεων που αφορούσαν τον Τάσο Χατζηβασιλείου και τον Χαράλαμπο Αθανασίου, για τους 4 βουλευτές που παραπέμπονται να δικαστούν για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Ισχύει, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτονόητα το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ρητά επισημαίνει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ούτως ή άλλως η δικαιοσύνη και μόνο θα αποφασίσει αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα συμπεριλαμβανομένων και των εκθέσεων που προσδιορίσαν εκ νέου τα ποσά της ενδεχόμενης ζημίας. Σε πολιτικό επίπεδο όμως, προσθέτει ο Παύλος Μαρινάκης, η αξιωματική αντιπολίτευση και όσοι έσπευσαν να μιλήσουν για κυβέρνηση υποδίκων, αναλαμβάνοντας το ρόλο αυτόκλητου δικαστή και προδικάζοντας την ενοχή των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οφείλουν σήμερα να ζητήσουν συγγνώμη. Ίσως, λέει, καταλήγοντας τη δήλωσή του, έστω και τώρα, να αντιληφθούν ότι η συστηματική ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής και η προσπάθεια μετατροπής κάθε δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο δεν πλήττει τους πολιτικούς αντιπάλους, πλήττει πρωτίστως τη δικαιοσύνη και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, ζημιώνοντας τελικά την ίδια τη δημοκρατία. Και τώρα, όπως καταλαβαίνετε, η συζήτηση θα πάει έτσι. Οι μεν θα λένε ναι, αλλά οι 7 αρχιοθετήθηκαν. Δεν βρέθηκε κάτι. Και θα απαντάνε ναι, αλλά οι 4 διώκονται.

Τώρα, να συνεχίσουμε μετά τη πολιτική μα ατζέντα και να πάμε λίγο και στην περίπτωση τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γιατί λέγαμε νωρίτερα για όλο αυτό το σύριαλ των τελευταίων ημερών με την διάλυση από μέρα σε μέρα, το ξέφτισμα ουσιαστικά τη κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με τι αποχωρήσει, τι παρετήσει, τι δηλώσει ορισμένων εξ αυτών βέβαια ότι στηρίζουν το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και το γεγονός βέβαια ότι επισήμως το νεοσύστατο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποφεύγει να κάνει το οποιοδήποτε σχόλιο για τα τεκτενόμενα στον μητρικό, θα μπορούσε να πει κανείς, χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, η ουσία είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας στρέφεται αλλού, λέει το ρεπορτάζ, στρέφεται στα οργανωτικά του κόμματος και ανοίγει και μία γραμμή επικοινωνίας με την οργανωτική βάση του κόμματος και με τα στελέχη του κόμματος, γιατί υπάρχει το ανοιχτό κάλεσμα, που είναι βεβαίως σε ισχύ ακόμα, για την εγγραφή μελών στο νέο εγχείρημα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που έχει δημιουργηθεί My Ελλάς, και εκεί στο My Ελλάς ο Τσίπρας θέλει να κάνει μία, λέει, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τη βάση του κόμματος και τα στελέχη του κόμματος.

Θα κάνει λοιπόν εκεί στο ψηφιακή πλατφόρμα ένα τηλεκόνφερανς και θα απαντήσει ζωντανά σε ερωτήσεις που έχουν υποβάλει τα μέλη, εγκαινιάζοντας, λέει, ένα νέο μοντέλο διαρκούς ψηφιακού διαλόγου με τα μέλη του κόμματος, παύλα απλούς πολίτες, και για την πορεία, την οργάνωση του κόμματος, αλλά και για τα γενικότερα ζητήματα. Ό,τι καλύτερο βεβαίως είναι αυτό. Τώρα με τον καύσωνα, πού να τρέχεις στα καφενεία και στις περιοδίες με τον κόσμο, θα είσαι στο γραφείο σου, θα κάνεις ένα τηλεκόνφερανς, θα πεις ό,τι είναι να πεις και όξω από την πόρτα θα τελειώσει η ιστορία. Πάντως είναι εντυπωσιακό, έτσι. Ο Αλέξης Τσίπρας, θυμίζω ότι όταν παραιτήθηκε από το αξίωμα το βουλευτικό και από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι τον εμπόδιζε το αξίωμα να είναι σε επαφή με την κοινωνία. Τώρα κάτι άλλο τον εμποδίζει και κάνει το τηλεκόνφερανς για την οργάνωση του κόμματος και την επαφή με τα απλά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, βέβαια δεν θα εντυπωσιαστεί εκεί, δεν ξέρω πόση συμμετοχή θα υπάρχει στο να υποβάλουν live τα ερωτήματά του στα μέλη και οι απλοί πολίτες στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει και μεγάλη συμμετοχή αυτό το πράγμα, αλλά σε γενικές γραμμές γνώριμους ανθρώπους θα συναντήσει. Δηλαδή όσους δει εκεί θα του θυμίσουν πολλά από τις περιοδίες του ως αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ως υποψήφιος πρωθυπουργός ή ως νυν πρωθυπουργός, γιατί κατά βάση από ό,τι έχουμε δει και εδώ σε επίπεδο τοπικών στελεχών, έτσι, αυτή η μετακόμιση γίνεται τώρα εν εξελίξη, ουσιαστικά με εξαίρεση ας πούμε κάποιους λίγους. Όσοι ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγα χρόνια και τον Αλέξη Τσίπρα, τώρα συνεχίζουν να είναι πάλι μαζί και σε τοπικό επίπεδο, απλά βαφτίζονται με άλλη επωνυμία αυτήν της Ελλάς.

0: ψηφιακά καλούδια όμως του My Hellas, λέει, θα περιλαμβάνουν και άλλα πράγματα, επειδή το κόμμα βρίσκεται έτσι στα πρώτα στάδια της δημιουργίας του, ας το πούμε έτσι. Και θα γίνουν και webinars, διαδικτυακά σεμινάρια για τους, για τα νέα μέλη του κόμματος και τις οργανώσεις έτσι όπως σχηματοποιούνται. Εντάξει, εκεί στα webinars, αν τα κάνουν τελικά, να ξεκαθαρίσουν λίγο και τις θέσεις τους, γιατί είδαμε κάποιον που είναι νομίζω και εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος στην Κρήτη, ένας κύριος Λεονταράκης, που είναι στέλεχος του, είναι και στο Εθνικό Συμβούλιο του, που ανακοινώθηκε τις προάλλες από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος παρομοίασε τους πρόσφυγες που πηγαίνουν στην Κρήτη, που πηγαίνανε τέλος πάντων μέχρι πρόσφατα από τη Λιβύη, με τις ορδές του Ατίλα, λέει, που κάνανε την εισβολή στην Κύπρο. Ο Λεονταράκης τα είπε αυτά, περιφερειακός σύμβουλος του Αρναουτάκη στην Κρήτη, έτσι. Λοιπόν, παρομοίασε τους πρόσφυγες, επαναλαμβάνω, με τα στρατεύματα κατοχής της Κύπρου και την εισβολή του Ατίλα στην Κύπρο. Αν τα έλεγε κανένας άλλος αυτά, θα τον πηγαίνανε με τον αντιρατσιστικό νόμο και τι χουντικό θα τον λέγανε, τι Χρυσή Αυγή, τι αρχιφασίστα και το ένα και τ' άλλο. Τα είπε ο Λεονταράκης βεβαίως, που είναι του Τσίπρα, και περνάνε λιγάκι στον ντούκο, τουλάχιστον να μας ξεκαθαρίσουν λίγο τις θέσεις τους. Γιατί αν έχει τέτοια στάση στο μεταναστευτικό Αλέξης Τσίπρας, που πίστευε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα όταν ξεσπούσε η προσφυγική μεταναστευτική κρίση, τότε πραγματικά μιλάμε για rebranded Τσίπρα και δεν το έχουμε καταλάβει. Αλλά να μας πούν ακριβώς ποια είναι η θέση του κόμματος πάνω σε αυτό το ζήτημα. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα! Χαλαρά! Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
7: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
8: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
9: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
8: Μα η λύση είναι μία. Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
9: Αλήθεια?
8: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
9: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
8: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
9: Εισαγωγής να υποθέσω.
8: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
9: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
8: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
9: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
7: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
4: μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
7: και στο www.lavaenergy.gr.
4: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
7: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

Επανερχόμαστε στην εκπομπή μας μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε πάντοτε συντονισμένοι στο Δυτικά FM 92,8. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στο μικρόφωνο και η εκπομπή πίσω από τις γραμμές. Θα συνεχίσουμε μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής μας ατζέντας έως τις 12. Σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, βεβαίως, θα έρθουμε στα ζητήματα της τοπικής μας επικαιρότητας με ειδήσεις από τη Δυτική Ελλάδα και την Ετωλά Καρνανία. Θυμίζω ότι μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στο live streaming του σταθμού μας στο dyticafm.gr. Λοιπόν, θα πάμε λιγάκι από το αστυνομικό μας δελτίο. Είχαμε τις προάλλες, προχθές, αυτή την επιτυχία της τοπικής αστυνομίας εδώ στο Αγρίνιο με την εξάρθρωση τριών κυκλωμάτων που είχαν, θα μπορούσε να πει κανείς, σε μεγάλο βαθμό ουσιαστικά πανελλαδική δράση, ειδικευόμενοι στο να εξαπατούν κυρίως ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ και ουσιαστικά με το πρόσχημα ότι υπήρχε κάποια διαρροή ρεύμα και ένας κίνδυνος μιας υποτιθέμενης έκρηξης, ξέρω εγώ, στο σπίτι ή οτιδήποτε άλλο, κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα ή κοσμήματα από ανυποψίαστους, τους κυρίως ηλικιωμένους. Χθες παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα οι τέσσερις συλληφθέντες εδώ στο Αγρίνιο για να τους απευθυνθεί η δίωξη, η κακουργηματική δίωξη που τους έχει ασκηθεί. Πρόκειται για μια βαρύτατη δίωξη, γιατί περιλαμβάνει το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Θυμίζω ότι αυτές οι τρεις πύρες που εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία, με βάση την έως τώρα έρευνα, είχαν καταφέρει να αποκομίσουν ένα όφελος που ξεπερνά τις 400.000 ευρώ και πήραν προθεσμία χθες, αφού παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα, και θα απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα.

Τώρα, μερικές φορές όμως όλο αυτό το πράγμα μοιάζει λιγάκι και με Λερναία Ύδρα. Το θυμόσαστε, φαντάζομαι, από τα σχολικά χρόνια, το μύθο, έτσι. Λερναία Ύδρα, η οποία Λερναία Ύδρα εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Δηλαδή, μπορείτε να τον νικήσει τον Ηρακλή Λερναία Ύδρα, γιατί είχαμε αυτές τις συλλήψεις προχθές από την αστυνομία. Χθες είχαμε μία παρόμοια όμως περίπτωση στην περιοχή της Ναυπάκτου, πάλι με άλλους τώρα απατεώνες που κατάφεραν να εξαπατήσουν μία ηλικιωμένη γυναίκα και να τις αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα τα οποία εκτιμώνται σε αξία πάνω από 40.000 ευρώ. Οι επιτίδοι χρησιμοποίησαν αυτή τη μέθοδο που λέγαμε νωρίτερα, των δίθεν υπαλλήλων του ΔΔΕ, επικοινωνώντας αρχικά τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη και στείνοντας το γνωστό σενάριο της πιθανής διαρροής ρεύματος και της πιθανής έκρηξης στο σπίτι της, κατάφεραν να την πείσουν να συγκεντρώσουν χρήματα και κοσμήματα και με το πρόσχημα αυτό την έπεισαν να τα βάλει σε μια σακούλα τα μετρητά και τα τιμαλφή που είχε στην κατοχή της και να τα αφήσει έξω από το σπίτι της. Πέρασε ο εισπράκτορας, τα πήρε και μην τον είδατε τον Παναγή, που λέει και η παροιμία. Με αυτόν τον τρόπο δυστυχώς ένα ακόμα θύμα και δεν ξέρω τώρα, δεν θέλω να γίνω μάντης κακών, αλλά νομίζω ότι οι επιτίδοι πάντοτε θα νικάνε τον Ηρακλή. Το ζήτημα είναι κάποια στιγμή, δεν μπορώ να το πω, ξέρετε, είναι μερικές φορές που κάποια πράγματα κακοφορμίζουν τόσο πολύ που είναι άσχημο, δηλαδή προφανώς. Επειδή μιλάμε εδώ για ποινικά αδικήματα, η ευθύνη είναι πρωτίστως στον απατεώνα, στον κακοποιό. Αλλά κάπου υπάρχει και μια ευθύνη στο θύμα, γιατί τα λέμε από τα ραδιόφωνα, τα γράφουν τα site, τα λένε τα κανάλια. Υπάρχει τώρα τόση πολλή ενημέρωση από πολλές πλευρές που νομίζω ότι δεν δικαιολογείται εύκολα κάποιος να είναι εντελώς ανυποψίαστος και να βγάζει έξω από το σπίτι τώρα σε μια σακούλα 40.000 ευρώ μετρητά και κοσμήματα. Είναι λίγο κάπου και η ευθύνη, το λέω έτσι με πόνο δηλαδή, γιατί επαναλαμβάνω ότι δεν θα δικάσουμε εδώ τα θύματα. Προφανώς θα δικαστούν και ελπίζω κάποια στιγμή να δικαστούν ακριβώς όπως τους αξίζει αυτούς τους απατεώνες. Προφανώς η ευθύνη είναι πρωτίστως στους απατεώνες, αλλά νομίζω ότι κάπου και εμείς, επειδή δυνητικά μπορεί να είμαστε θύματα, δεν έχουμε τα περιθώρια πλέον και νομίζω και οι ηλικιωμένοι να λειτουργούμε τόσο ευκολόπιστα και μερικές φορές ίσως και κάπως ανεύθυνα σε σχέση με το, με τα περιουσιακά μας στοιχεία, με το σπίτι μας, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ άσχημο αυτό που το λέω, αλλά κάπου εκεί καταλήγουμε νομίζω, γιατί όπως είπαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και εδώ η αστυνομία έχει πολλές περιπτώσεις που κατάφερε να ξετρυπώσει τους απατεώνες. Αυτό το τελευταίο διάστημα και νωρίτερα μέσα στην άνοιξη υπήρχαν αρκετές παρόμοιες υποθέσεις που εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία εδώ στο Αγρίνιο με αντίστοιχα προσχήματα είτε του ΔΔΕ είτε προσποιούμενοι τον λογιστή είτε προσποιούμενοι τον εφοριακό κτλ. Κατάφεραν κάποιοι να εξαπατήσουν ορισμένους, αλλά νομίζω ότι πλέον στην εποχή που ζούμε δεν υπάρχει περιθώριο κανείς να είναι έτσι ανυποψίαστος και αν μη τι άλλο να μην λειτουργεί ευκολόπιστα και να μην χρησιμοποιεί έτσι μια ασφαλιστική δικλίδα για να καταλάβει με ποιον έχει να κάνει όταν μιλάει στο τηλέφωνο για πρώτη φορά με κάποιον.

Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να έρθουμε σε κάτι εντελώς διαφορετικό και να πούμε ότι όπως συμβαίνει συνήθως, παίρνουν, αλλά δεν παίρνουν όλα όσα ζητούσαν. Αυτό ισχύει και για τους Δήμους και για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης που θα βγάλει τελικά 5.537 συγκεκριμένα θέσεις για τους Δήμους της χώρας για το νέο πρόγραμμα απασχόλησης που αφορά ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω.

Το θέμα αυτό πρέπει να πούμε ότι απασχόλησε και τη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΚΕΔΕ για να γίνει η σχετική κατανομή αυτών των θέσεων στους Δήμους της χώρας. Όπως αναφέρθηκε και όπως αποφασίστηκε από την ΚΕΔΕ, η κατανομή, η προτινόμενη κατανομή κινείται στη λογική του προηγούμενου προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον πληθυσμό, την έκταση και τα χαρακτηριστικά της ορεινότητας ή νησιωτικότητας των Δήμων. Αυτό που τονίζεται από την πλευρά της ΚΕΔΕ σε ένα κεντρικό επίπεδο είναι ότι στόχος είναι να γίνει μια κατά το δυνατόν δικαιότερη και λειτουργική αξιοποίηση αυτών των διαθέσιμων θέσεων, με ιδιαίτερη μέρημνα βέβαια για τους μικρότερους Δήμους της χώρας που πιέζονται πολύ περισσότερο. Όχι ότι οι μεγάλοι δεν έχουν ανάγκες, οι μεγάλοι δήμοι και οι μεγάλοι πληθυσμιακά δήμοι έχουν και αυτοί προφανώς μεγάλες ανάγκες, αλλά οι μικροί δήμοι πιέζονται περισσότερο, γιατί πολλές φορές και στις πάγιες προκηρύξεις που βγαίνουν κατά καιρούς για κάλυψη ακόμα και μόνιμων θέσεων προσωπικού υπάρχει μειωμένο ενδιαφέρον. Γι' αυτό δίνεται με αυτόν τον τρόπο και μία προτεραιότητα, μία έμφαση από την ΚΕΔΕ στο ζήτημα αυτό για τους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς δήμους. Τώρα κατά τα λοιπά, εγώ να διευκρινίσω ότι εδώ η ΚΕΔΕ κάνει μία κατανομή με βάση έτσι τα μοντέλα τα δικά της που έχουν αποφασίσει μεταξύ τους εκεί οι δήμαρχοι, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό τώρα για το Υπουργείο Εργασίας αντίστοιχα μετά και για τη ΔΥΠΑ να ακολουθήσουν την κατανομή που θα προταθεί από τους Δήμους, έτσι. Μπορεί να υπάρξουν μικρές διαφοροποίησεις, αλλά σε γενικές γραμμές, με βάση τα όσα είχαμε και στο προηγούμενο πρόγραμμα, η κατανομή που θα προταθεί από την ΚΕΔΕ είναι και αυτή που θα εφαρμοστεί στο νέο πρόγραμμα.

Τώρα, το μεγάλο ζητούμενο δεν ήταν τόσο βεβαίως η κατανομή, όσο το γεγονός ότι το αρχικό αίτημα που είχε διατυπωθεί από την ΚΕΔΕ μιλούσε για 8.000 θέσεις μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος στους Δήμους. Και τελικά από τις 8 προέκυψαν 5.537.

τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Να πούμε ότι χθες με παρουσία έτσι πλήθος κόσμου στο θεατράκι του λιμανιού στο Μεσολόγγι πραγματοποιήθηκε ο απολογισμός του έργου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ετωλοκαρνανία από τον Αντιπεριφερειάρχη Ετωλοκαρνανίας τον κύριο Θανάση Μαυρομάτη, που αναφέρθηκε και σε όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αλλά και σε όσα σχεδιάζονται, δρομολογούνται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για το επόμενο διάστημα, ουσιαστικά για το δεύτερο ημίχρονο, να το πω έτσι, της αυτοδιοικητικής περίοδου, καθότι ουσιαστικά από τις αρχές του μήνα μετρά το δεύτερο μισό της θητείας για τους δήμους, για τις σημερινές διοικήσεις των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας.

Τώρα, παρά το γεγονός πάλι θα το πω ότι είμαστε μεσούσες του καλοκαιριού, φαίνεται ότι αυτή η διαδικασία έγινε της μόδας, θα μπορούσα να πω, ως προς το timing κιόλας. Και αλλού, όχι μόνο στη δικιά μας περιφέρεια. Αυτές τις μέρες είχαμε τις προάλλες και τον απολογισμό που έκανε ο Νίκος ο Χαρδαλιάς στην περιφέρεια της Αττικής. Παρά το γεγονός ότι αυτός δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ως περιφερειάρχης έχει εκ του νόμου ασυμβίβαστο. Ο Θανάσης Μαυρομάτης όμως, από ό,τι φαίνεται, αυτή ήταν, αν όχι τελευταία, μία από τις τελευταίες του οπωσδήποτε ομιλίες με την ιδιότητα του αυτοδιοικητικού, καθότι όλα συγκλίνουν ότι θα του ζητηθεί λίαν προσεχώς η παρέτησή του για να είναι υποψήφιος βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, και από ό,τι φαίνεται και ο ίδιος βλέπει θετικά μία τέτοια προοπτική.

τώρα να μείνουμε λιγάκι με αφορμή αυτό το χθες στο Μεσολόγγι, στο επίδικο της υπόθεσης, γιατί αναφέρθηκε, δεν είναι στοιχείο έτσι πληροφοριών ή παραπολιτικού ρεπορτάζ αν θέλετε, αναφέρθηκε από τον ίδιο τον κύριο Μαυρομάτη ότι ουσιαστικά λίγο πολύ του έχει προταθεί η συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας για τις προσεχείς εκλογές. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι στην περίπτωση της εντολοκαρνανίας ευρύτερα, το ζήτημα είναι συγκεκριμένο και αναλύεται σε νούμερα, θα έλεγε κανείς. Ποια είναι αυτά τα νούμερα? Τα νούμερα είναι ότι, θα σας το πω, με απόλυτους αριθμούς, όχι με ποσοστά ούτε με οτιδήποτε άλλο, γιατί τα ποσοστά πάντοτε συνυπολογίζουν και την αποχή και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, σε απόλυτους αριθμούς η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές του 2024 εδώ στην Ετωλακαρνανία έχασε 32.000 ψήφους. Δηλαδή 32.000 ετωλακαρνάνες το 2023 πήγαν και ψήφισαν Νέα Δημοκρατία στις εθνικές εκλογές. Στις ευρωεκλογές όμως του 24 επέλεξαν να απέχουν. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει αλλάξει λίγο και η ανθρωπογεωγραφία στο κυβερνών κόμμα μετά την ανεξαρτοποίηση και την οριστική φυγή ουσιαστικά του πρώτου σε σταυρούς βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σαλμά, δημιουργεί την ανάγκη για μια ανανέωση, όπως καταλαβαίνει κανείς, στο ψηφοδέλτιο κτλ. Και σε αυτή την περίπτωση το αναμενόμενο και το αυτονόητο, για να μπορέσει λιγάκι η Νέα Δημοκρατία να απευθυνθεί και στην παραδοσιακή βάση του κόμματος, είναι να απευθυνθεί στους αυτοδιοικητικούς. Οι οποίοι αυτοδιοικητικοί βεβαίως δεν είναι, πώς να το πω, ούτε άγιοι, ούτε θεοί, ούτε η Μαραντόνα, ξέρω εγώ, της πολιτικής, η μέση της πολιτικής, αλλά λόγω της εγκύτητας, με το θεσμό που εκπροσωπούν, της εγκύτητας που έχουν με τον πολίτη, είτε μιλάμε για τους δημάρχους, είτε μιλάμε για τους αντιδημάρχους, τους αντιπεριφερειάρχες, και τη συχνή επαφή έτσι με τον κόσμο, θεωρητικά έχουν ένα καλύτερο πέρασμα στην κοινωνία. Δεν έχουν κατά κάποιο τρόπο, εντός εισαγωγικών, αποξενωθεί, όπως συμβαίνει με πολλούς βουλευτές και συχνά με βουλευτές που έχουν και αρκετές θητείες στην πλάτη τους. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως είπα, εδώ τα νούμερα είναι συγκεκριμένα. Για να μπορέσει να βρει η Νέα Δημοκρατία αυτές τις 32.000 εδώ στην Ετωλοκαρνανία ψήφους που έχασε, θέλει να επιστρατεύσει και τους καλύτερους δυνατούς αυτοδιοικητικούς. Αυτονόητα, μια τέτοια περίπτωση είναι ο Θανάσης Μαυρομάτης εκ των πραγμάτων, γιατί στις περιφερειακές εκλογές, χωρίς βεβαίως να υπάρχει καμία απολύτως αντιστοίχηση ανάμεσα σε εθνικές εκλογές και περιφερειακές εκλογές, γιατί στις αυτοδιοικητικές γενικότερα εκλογές ο κόσμος ψηφίζει πιο χαλαρά κτλ. Ο κύριος Μαυρομάτης είχε έρθει πρώτος περιφερειακός σύμβουλος σε σταυρούς, παίρνοντας περίπου, αν θυμάμαι καλά, 26.500-27.000 σταυρούς. Έτσι. Και σας είπα ότι είναι 32 αυτοί που έχασε η ψήφη η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, εκεί κάπου τα πράγματα δείχνουν ότι κολλάνε. Τώρα βέβαια, το τι ψάρια θα πιαστούν στο τέλος, που λέει και η παροιμία, αυτό θα το δείξει μόνο η κάλπη, αλλά τουλάχιστον με αυτή τη λογική και με αυτά τα δεδομένα γίνονται αυτές οι κινήσεις από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος για την ενίσχυση και το χρωματισμό έτσι των ψηφοδελτίων της με περισσότερο αυτοδιοικητικό χρώμα.

τώρα, πάμε να αλλάξουμε θέμα. Να πούμε ότι μία αρνητική πρωτιά έχει το Αγρίνιο σύμφωνα με τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και τα δεδομένα από το Διεθνές Δίκτυο Παρακολούθησης Ποιότητας του Αέρα, το IQR, το οποίο καταγράφει δεδομένα των τελευταίων ετών και κατατάσσει μερικές ελληνικές πόλεις στις πρώτες θέσεις αναφορικά με την συγκέντρωση των επικίνδυνων μικροσωματιδίων PM2,5. Είναι η Λαμία, η Αθήνα, η Πάτρα, ο Βόλος, το Ηράκλειο, το Αγρίνιο και το Περιστέρι της Αττικής που έχουν οι πόλεις στις οποίες στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί οι μεγαλύτερες ετήσιες συγκεντρώσεις αυτών των μικροσωματιδίων. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι και για τις πόλεις της περιφέρειας, δηλαδή όπως είναι το Αγρίνιο, όπως είναι η Πάτρα, όπως είναι ο Βόλος, το Ηράκλειο της Κρήτης, η Λαμία, αυτή η επιβάρυνση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με μικροσωματίδια δεν είναι σε μία μόνιμη βάση προφανώς, είναι περισσότερο εποχική και μεταβάλλεται πολύ συχνά ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες ή την κινητικότητα της εποχής κτλ. Εδώ στο Αγρίνιο είναι γνωστό ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα κυρίως στη διάρκεια του χειμώνα με το φαινόμενο μερικές φορές που ευνοείται βεβαίως και από τις καιρικές συνθήκες ενίοτε, το φαινόμενο της εθελομίχλης, η χρήση της θέρμανσης, η κυκλοφορία των οχημάτων είναι από τα βασικότερα, από τους βασικότερους αν θέλετε παράγοντες για κάτι τέτοιο. Το ζήτημα είναι ότι όλες οι εκθέσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας τα τελευταία χρόνια υποδεικνύουν την επικινδυνότητα αυτών των μικροσωματιδίων για τον οργανισμό και για την επιβάρυνση του αναπνευστικού συστήματος και κατ' επέκταση της υγείας των πολιτών. Εμείς εδώ στο Αγρίνιο αλλά και σε άλλες πόλεις υπάρχουν τώρα έτσι διάφορα που, όπως το περιβαλλοντικό παρατηρητήριο του Δήμου Αγρινίου που κάνει μετρήσεις, αλλά καλό είναι να πάμε και στο επόμενο βήμα κάποια στιγμή. Έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό, αν θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να αξιοποιηθούν τα δεδομένα του περιβαλλοντικού παρατηρητηρίου και τουλάχιστον κάποιες, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως προανέφερα πριν, ας πούμε στην περίοδο του χειμώνα με την εθελομίχλη, να βγαίνουν κάποιες προειδοποιητικές ανακοινώσεις προς το κοινό αναφορικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας.

0: Λοιπόν, όσοι αδειμονούν για τον τελικό του Μουντιάλ, να κλείσουμε αυτό. Μπορούν να κάνουν ένα διάλειμμα εδώ στο Αγρίνιο, να ασχοληθούμε και λίγο με τον Πανετολικό ενδεχομένως. Θα μου πεις από το Μουντιάλ στον Πανετολικό είναι μεγάλη μετάβαση. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι να γίνει ο τελικός του Μουντιάλ, να θυμίσω ότι σήμερα ο Πανετολικός κάνει το πρώτο του φιλικό, που θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη από το Κοσμοτέ Sport 1 στις 8 με την Ομόνια στην Κύπρο. Δύσκολο λιγάκι εκεί και για θερμοκρασίες, αν υποπτευθεί κανείς ότι ήδη εδώ σήμερα στο Αγρίνιο με θερμοκρασία που υπολογίζεται στους 37-38 βαθμούς είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, με τηλεοπτική κάλυψη όμως το σημερινό πρώτο επίσημο φιλικό προετοιμασίας του Πανετολικού. Με αυτή την πληροφορία για τους φίλους ποδοσφαιρόφιλους, καθώς φαντάζομαι θα αδειμονούν για τον τελικό του Μουντιάλ, κλείνω για σήμερα και παραδίδω τη σκητάλη στη Φων Γερμανή που έρχεται με την εκπομπή μαζί δυτικά. Καλημέρα σε όλους.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Πώς κοιμήθηκες χθες?
4: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
3: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
5: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
3: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
5: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. We'll be right back.

Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Συντονισμένοι στο Δυτικά FM είστε, στους 92,8. Τη μουσικούλα αυτή που ακούτε διαλέγει ο Γιώργος Κατσούλης και ρυθμίζει τον ήχο. Φώνη Γερμανή στο μικρόφωνο της εκπομπής, μαζί Δυτικά.

0: I touch your lips.
1: Στον απόϊχο αυτού του αγώνα, του ημιτελικού του Μουντιάλ, με την Αργεντινή εν τέλει και με μια ανατροπή, με μια ακόμα ανατροπή, να κερδίζεις αυτόν τον αγώνα και να πηγαίνεις στον τελικό με την Ισπανία, και τον οποίο θα πρέπει να περιμένουμε λίγο.

και σήμερα όποιοι είχαν δραστηριότητες το πρωί, πέρα από αυτούς που εργάζονται και έμειναν να δουν και τα σχόλια και τις εκπομπές κτλ. Ήταν κάπως λίγο σαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη, είχαμε καλεσμένους χθες. Εμείς είχαμε Μουντιάλ.

Και μια αναφορά, μέχρι να έρθουμε έτσι στα θέματα της επικαιρότητας που είναι πολλά και σημαντικά και έχουμε και εξελίξεις εκεί σε ό,τι αφορά τη δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τα λέει και ο Δημήτρης Παπαδάκης εδώ νωρίτερα. Να πούμε, γιατί καμιά φορά λέμε μόνο τα αρνητικά, να λέμε και τα θετικά. Ένα συγχαρητήρια για τα άμεσα αντανακλαστικά που επέδειξε το τμήμα εκείνο του τομέα καθαριότητας που ασχολείται με την περισυλλογή των νεκρών ζώων. Το πρωί πηγαίνοντας σε μια περιοχή κοντά στο ΔΑΚ εντόπισα ένα αλεπουδάκι δυστυχώς νεκρό στη μέση του δρόμου. Από την ώρα που ενημέρωσα πραγματικά δεν πρέπει να πέρασε κανένα μισάωρο και είχε γίνει η περισυλλογή, με ενημέρωσαν σχετικά. Λοιπόν, και εσείς να το πράττετε αυτό, όταν βλέπετε ένα ζωάκι και δεν είναι θέμα ούτε αισθητικής, ούτε είναι βεβαίως και δημόσιας υγείας, αλλά δεν είναι ωραίο να περνάμε από πάνω με το αυτοκίνητο για πολλούς λόγους. Λοιπόν, ειδοποιείτε την αρμόδια υπηρεσία, απλά να υποδείξετε σωστά το σημείο. Και από την άλλη, να το τονίσουμε και αυτό, να μην τρέχουμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Σε αυτό το δρόμο ειδικά αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες, αυτό το δρόμο που οδηγεί προς τις εργατικές στην περιοχή του ΔΑΚ. Είναι και έτσι χώροι άθλησης και ψυχαγωγίας εκεί. Είναι βεβαίως το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο που πηγαίνει πολλοί κόσμος, που παρκάρει στο δημόσιο πάρκινγκ και μετά πηγαίνει απέναντι για να αθληθούν μικροί και μεγάλοι. Και θέλει μια προσοχή να κόβουμε ταχύτητες και πριν το ΔΑΚ, στο σημείο που ξεκινούν τα κολονάκια, ακόμα και αυτά που έχουν σπάσει, υπάρχουν δύο εξογκώματα, μάλλον από ρίζες δέντρων. Εκεί θέλει μια προσοχή, γιατί αν πας αρκετά δεξιά, δηλαδή κοντά στο πεζοδρόμιο, μπορεί να σου φύγει το αυτοκίνητο, ιδιαιτέρως αν έχεις αναπτύξει μια κάποια ταχύτητα. Εκεί βεβαίως δεν αναπτύσσουμε ταχύτητες, αλλά αυτό συμβαίνει.

Τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν λίγη ώρα νωρίτερα αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις για την υπόθεση του ΟΠΟΚΕΠΕ σε βάρος 4 ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, συγκεκριμένα του Κώστα Σκρέκα, του Χρήστου Μπουκόρου, του Μάξιμου Σενετάκη. Ασκήθηκαν συγκεκριμένα διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπροσθέτως για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα πάτης με υπολογιστή. Όλες οι διώξεις, να το σημειώσουμε αυτό, είναι για πλημελήματα. Για τους βουλευτές Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότι Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλιάδη και Κώστα Καραμανλή, η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τέθηκε στο αρχείο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επειδή δεν προέκυψαν, όπως γίνεται γνωστό, ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει ήδη κάνει γνωστό ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πολλές έρευνες για αφαιρόμενο οργανωμένο σχέδιο απάτης με εμπλοκή στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 24 Απριλίου ήταν που η Βουλή των Ελλήνων έκανε δεκτό το αίτημα της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως για άρση της ασυλίας 11 ενεργεία βουλευτών, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει την έρευνά της για πράξεις που φέρεται να τελέστηκαν το 2021 και να διακριβώσει τα πραγματικά περιστατικά, να δει δηλαδή τα ενοχοποιητικά αλλά και τα απαλλακτικά στοιχεία.

Τι βλέπουμε στα ευρήματα της έρευνας? Κοινά μοτίβα διαφθορά στη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών ενισχύσεων που χρηματοδοτούνται μέσω της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και ελάτε να πέσουμε όλοι μαζί από τα σύννεφα. Τι άλλο δείχνουν τα στοιχεία? Παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές και ελεγκτικές διαδικασίες, αναδρομικές αλλοιώσεις δεδομένων μετά την ολοκλήρωση υποχρεωτικών ελέγχων, παράνομη παρέμβαση σε επιτόπιους ελέγχους, απόκρυψη και παραποίηση πορισμάτων ελέγχου, καθώς και ψευδείς βεβαιώσεις. Τι άλλο να θέλουμε.

Είπαμε ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι σε βαθμό πλημελήματος. Πάντως, σε περίπτωση καταδίκης, όπως διάβαζα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης ως 5 έτη, καθώς και τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία χρηματικά πρόστιμα. Κλείνοντας έτσι να το υπενθυμίσουμε αυτό, ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμέρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια. Και εμείς ούτε δικαστές είμαστε, ούτε αυτή την έτσι, γνώση έχουμε, ούτε αυτή την ευθύνη έχουμε. Πάντως ο κόσμος φωνάζει να πάνε στη φυλακή οι κλέφτες. Να δούμε ποιοι είναι οι κλέφτες. Ο κλέφτης του κλέφτη δεν είναι κλέφτης. Είναι πολλά τα ερωτήματα που ποτίθενται.

για τα σχόλιά σας και τις καταγγελίες σας και τις επισημάνσεις σας. 2-6-41-0-39-4-10 και 39-4-11. Ηλεκτρονικά μας στέλνετε μηνύματα, info@dytikafm.gr, και φωτογραφικό υλικό. Τώρα σε λίγο θα βγάλουμε μια από τις καταγγελίες που μας στείλατε. Θέλει μια προσοχή σε περιοχές που ακουμπούν τα κλαδιά πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης, πάνω σε καλώδια υψηλής τάσης, να γίνονται γρήγορα και από καθήλυνα αρμόδιους έτσι, οι αποψηλώσεις στο κλάδεμα, για να μην έχουμε προβλήματα, να μην υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. Και η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά τέλος πάντων μια περιοχή όπου βρίσκεται εγκατάσταση σταυλική με αρκετά ζώα και πολλές ζωοτροφές. Δηλαδή αν πιάσει εκεί φωτιά θα γίνει παρανάλωμα του πυρός. Έχει ενημερωθεί ο ΔΔΕ και πιστεύω ότι εντός της ημέρας θα πράξει τα δέοντα.

και στο μέτωπο της τρομοκρατίας, γιατί έτσι πρέπει να το πούμε, να το λέμε με το όνομά του, έγινε και η σύλληψη ενός 25χρονου, μια νέα σύλληψη στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο αυτής της έρευνας που διεξάγεται για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Δημοσιεύματα λένε ότι πρόκειται για 25χρονο, φέρεται να έχει δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, είναι το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο αποκαλούμενο επιχειρησιακό ζευγάρι, τον 29χρονο και την 26χρονη. Οι δύο τελευταίοι κατηγορούνται ότι χρησιμοποίησαν το διαμέρισμα ως ορμητήριο από τη μία και κρυσφύγητο από την άλλη για την προετοιμασία και την εκτέλεση της επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα. Και με τη νέα αυτή σύλληψη, οι συλληφθέντες για την υπόθεση, θυμίζουμε ότι ανέρχονται πλέον έτσι, σε τέσσερις. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να δούνε ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος του 25χρονου, αν έχει διασυνδέσεις με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Και γενικώς νομίζω ότι εφόσον υπάρχουν και κάποια έτσι, υπάρχει κάποια δράση, αν έχει εμφανιστεί κάπου αλλού, αν υπάρχουν ενδεχομένως, λέω τώρα μια υπόθεση εργασίας κάνουμε, κάπου δακτυλικά αποτυπώματα και ουσιαστικά έτσι θα ελεγχθεί για όλα, θα συζητήσουν φαντάζομαι για όλα όσα έχουν συμβεί και για πράγματα που δεν ξέρουν ακόμα οι αστυνομικοί. Πάντως τα δακτυλικά αποτυπώματα μένουν όπως και τα γραπτά και μπορεί να έρθει η ώρα τους κάποια στιγμή να εξεταστούν.

γνωστή δημοσιογράφος και μέχρι πρώτη ο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Πόπη Τσαπανίδου, συγγνώμη, ανεξαρτητοποιήθηκε και έτσι το κύμα αποχωρήσεων από το ΣΥΡΙΖΑ διωγγώνεται, μεγαλώνει. Η βουλευτής γνωστοποίησε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Να θυμίσουμε λίγο πώς δούλεψε το πράγμα. Ο βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μπαϊκόπουλος, ο βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης και η βουλευτής Τρικάλων αποχώρησαν χθες από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχαν προηγηθεί δύο παραιτήσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και του αναπληρωτή εκπροσώπου τύπου του κόμματος, αλλά και μια ακόμα ανεξαρτητοποίηση από την Κουμουνδούρου. Εκεί πραγματικά φιλορροεί το κόμμα, τα στελέχη του. Και η κατάσταση είναι κάπως περίεργη και άβολη και δεν ξέρω πώς αλλιώς να την περιγράψω. Και τα έλεγε νωρίτερα και εδώ ο Δημήτρης, ο Παπαδάκης, έλεγε ότι τη στάση, σχολίζει τη στάση του κυρίου Πολάκη και τα είπε ευθέως στην κυρία Δούρου, δεν κάνεις εσύ, κάνω μόνο εγώ, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αν θέλετε να μπούμε στη Βουλή και να μπούμε με μια αξιοπρέπεια, έτσι να πάρουμε και ένα ποσοστό για την τιμή των όπλων, η πρόταση είναι μία και μοναδική, σύμφωνα με τον ίδιο, πολλάκες και ξερόψωμοι.

Και ενώ λίγο χρόνος για την υποβολή του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού, και τέλος πάντων νομίζω ότι αυτοί που ήξεραν τι ήθελαν και έχουν γράψει και καλά, ήταν πιο εύκολη η συμπλήρωσή του. Οι υπόλοιποι μπορεί να έχουν κάποιες ανησυχίες, ρωτούν από εδώ και από εκεί. Έχει βελτιωθεί και ο τρόπος τέλος πάντων της ενημέρωσης, ακόμα και διαδικτυακά, ακόμα και με άλλους τρόπους τέλος πάντων. Πολλοί υπάρχουν και άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό. Στην περίπτωση του Αγρινίου είναι συγκεκριμένοι και πολύ λίγοι από ό,τι μαθαίνω. Βεβαίως πάντα παίζει ρόλο και η γνώμη των γονέων και η γνώμη της οικογένειας. Αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Λοιπόν, πάντως θα πρέπει να δείχνουν μεγαλύτερο σθένος οι νέοι άνθρωποι που πρόκειται να μπουν στα πανεπιστήμια και να επιλέγουν αυτό που πραγματικά τους αρέσει, γιατί αυτοί πρόκειται να σπουδάσουν και είναι κρίμα να χάσουν το χρόνο τους, να χάσουν την προσπάθειά τους για κάτι που δεν αγαπούν και με το οποίο δεν θέλουν να ασχοληθούν. Πολλοί άνθρωποι έχουν σταματήσει τις σπουδές, πολλοί άνθρωποι περιμέναν να ξαναδώσουν εξετάσεις ή τελειώνουν και δίνουν κατατακτήριες. Είναι χαμένος χρόνος να συμβαίνει αυτό. Και από την άλλη είδα και τις δύο περιπτώσεις που όλοι θα είδατε, δώσανε στα παιδιά του ΕΠΑΛ τα θέματα τα προηγούμενα της έκθεσης και βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Η λύση που βρέθηκε, γιατί δεν ήταν δική τους η πετιότητα προφανώς, ήταν να βαθμολογήσουν με άριστα οι εκθέσεις τους. Άντε τώρα πραγματικά να σκεφτείς, δίνοντας πανελλήνιες, ότι υπάρχει περίπτωση για λάθος λανθασμένη κίνηση άλλου εσύ να βαθμολογηθείς με άριστα. Αν έχεις τύχη, διάβαινε. Είναι πάντως εξέλιξη μια ΕΔΕ, μια ένορκη διοικητική εξέταση, για να δουν πώς έγινε αυτή η γκάφα, είναι πρωτοφανής και δημιούργησε πολλούς τριγμούς.

0: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
1: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
0: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
1: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
0: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
1: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
7: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 050.

Επιστροφή μετά τις απαραίτητες διαφημίσεις, συντονισμένοι στο Δυτικά FM είστε, 92,8 θυμίζω η συχνότητά μας. Τη μουσική, το μουσικό υπόβαθρο τέλος πάντων της εκπομπής είναι αποτέλεσμα της δουλειάς και της επιλογής του Γιώργου Κατσούλη. Φωνή Γερμανία στο μικρόφωνο της εκπομπής.

Μαζί δυτικά θα πάμε μέχρι τη μία και μου κάνουν εντύπωση τόσες συχνές ανακοινώσεις της αστυνομίας στο πλαίσιο έτσι, των ελέγχων που πραγματοποιούν για το γεγονός ότι εξακολουθούν εν έτη 2026 να κυκλοφορούν πολλά δικύκλα, οι οδηγοί των οποίων στερούνται των βασικών εγγράφων που θα πρέπει να έχουν, δηλαδή δεν φτάνει που δεν έχουν τέλος πάντων άδεια ικανότητας οδήγησης, οδηγούν έτσι, προφανώς δεν έχουν ασφαλιστήριο, εκτός και αν έχουν πάρει μηχανάκι κάποιου άλλου που εν προκειμένου θα έπρεπε να είχε ασφαλιστήριο, αλλά δεν καλύπτει βεβαίως έναν οδηγό που δεν έχει δίπλωμα και οδηγεί, και άλλα βεβαίως και ασφάλειες και όλα και άλλα έγγραφα και τεχνικό έλεγχο για παράδειγμα στα αυτοκίνητα, ξεχνούν κάποιοι να τα περάσουν. Και έβλεπα μια ανακοίνωση νωρίτερα που αφορά την ΑΦΠΑΚΤΟ, έγινε έλεγχος από αστυνομικούς του τοπικού αστυνομικού τμήματος. Και ένας αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας, έκανε επικίνδυνα πράγματα, οδηγούσε επικίνδυνα και εκτός από αυτό κατηγορείται και για απήθεια και για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Λοιπόν, του έκαναν νόημα να σταματήσει. Όταν μας κάνουν νόημα να σταματήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν είναι δηλαδή στη διακριτική μας ευχέρεια. Α, κάτσε να μην σταματήσω τώρα. Λοιπόν, για να κάνουν τροχονομικό έλεγχο όπως συνηθίζεται. Δεν συμμορφώθηκε λοιπόν στο σήμα στάση των αστυνομικών και όχι μόνο αυτό. Τράπηκε σε φυγή, την έκανε κατά το κοινό λεγόμενο, ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα. Τι έκανε, πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς ανάμεσα σε κινούμενα οχήματα. Έτσι, να περνάει και κανένας πεζός ανάμεσα που συνηθίζουμε να τα κάνουμε όλα αυτά ταυτόχρονα. Λοιπόν, έβαλε σε κίνδυνο πολλούς ανθρώπους, κατάφερε προσωρινά να διαφύγει, αλλά μετά από αναζητήσεις εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα. Γιατί κάποια στιγμή θα περάσουν οι ώρες, θα περάσουν οι μέρες, αλλά κάποια στιγμή καλούμαστε να πληρώσουμε το λογαριασμό.

Και έχουμε τονίσει κατ' επανάληψη ότι έχουμε στο Αγρίνιο πολλά τροχαία ατυχήματα μέσα στον αστικό ιστό. Για παραβίαση προτεραιότητας είχαμε τελευταία εκείνο το τροχαίο στην Παπαστράτου, πραγματικά στο κέντρο, με τον πιτσιρικά να σηκώνει το μηχανάκι σούζα και να πέφτει πάνω σε πεζό. Λοιπόν, χθες είχαμε ένα άλλο περιστατικό, έχει φωτογραφίες και υλικό το συνείδηση.gr, εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως, στο μεγάλο δρόμο με το διάζωμα, στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου, ένα αυτοκίνητο πέρασε από πάνω, βρέθηκε στην άλλη πλευρά, στην άλλη πέρασε τη διαχωριστική νησίδα και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Εκεί θέλει πολύ τύχη και για να μην πάθεις κάτι, δηλαδή να μην γυρίσει ανάποδο το αυτοκίνητο, και για να μην περνάει εκείνη την ώρα κάποιος άλλος. Και αυτοκίνητο και δίκυκλο. Λοιπόν, τυχεροί όλοι μέσα στην ατυχία του οδηγού. Δεν ξέρω αν ήταν ατυχία, δεν ξέρω πώς προκλήθηκε το ατύχημα, αν συνέβη κάτι. Δεν προκύπτει από κάποια ανακοίνωση, τουλάχιστον προς το παρόν, ότι επρόκειτο για έναν οδηγό που μου ήταν υπό την επηρεία αλκοόλ. Δεν έχουμε τέτοια στοιχεία. Οπότε αυτό θα το διευκρινίσει το ανακριτικό της τροχέας. Δεν ξέρω τώρα, μάλλον δεν υπήρξε και τραυματισμός, δεν ξέρω, αλλά επειδή ακριβώς έγινε ό,τι έγινε και υπήρχε μια επικινδυνότητα, φαντάζομαι ότι θα διερευνηθούν έτσι τα αίτια κατά τα οποία σημειώθηκε το περιστατικό.

Λοιπόν, και επειδή πολλοί έχετε ήδη φύγει, να περνάτε καλά, να περνάτε όμορφα, να τις ευχαριστηθείτε τις διακοπές σας, και οι υπόλοιποι σιγά σιγά, όσοι τελικά θα πάτε διακοπές, θα φύγετε. Με αφορμή και αυτό το πολύ τραγικό περιστατικό με την οικογένεια από τη Μολδαβία, που είναι συγκλονίζει έτσι. Έφυγε μια σύγκρουση με βιτιοφόρο, για να το θυμίσω. Και δεν το λέω για να σας φοβήσω, το λέω για να σας αφυπνίσω και να μας αφυπνίσω. Τους βάζω όλους μέσα, πρώτα και κυρία τον εαυτό μου, αφού είμαι οδηγός. Λοιπόν, δεν μιλώ για τους άλλους, μιλάω για όλους μας. Έχουμε σε πρώτο χρόνο νεκρή τη μητέρα και ένα βρέφος. Ο πατέρας σοβαρά τραυματισμένος φεύγει, καταλήγει στο νοσοκομείο, και υπάρχει και ένα κοριτσάκι 7 χρόνων διασωληνωμένο με βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Και μέσα σε μια στιγμή, αυτό που λέμε όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος, ξεκληρίστηκε μια οικογένεια. Ακόμα και αν ζήσει το παιδάκι, που το ευχόμαστε ολόψυχα, αντιλαμβάνεστε, έχει χάσει την οικογένειά του. Δεν ξέρω τι περιβάλλον υπάρχει να ασχοληθεί, να το υποστηρίξει. Και ελπίζω πραγματικά να βγει αλόβητο, τουλάχιστον σωματικά, από αυτήν την απίστευτη τραγωδία, την απίστευτη περιπέτεια που βιώνει. Μένει μόνο του ουσιαστικά. Μακάρι να υπάρχει περιβάλλον υποστηρικτικό. Και όταν ταξιδεύουμε, ιδίως για διακοπές, έτσι έχουμε μια μεγαλύτερη χαρά, μια προσμονή να προλάβουμε να πάμε στον προορισμό μας. Ωραία, ας αργήσουμε λίγο να πάμε. Δεν χρειάζεται να προσπερνάμε πάνω σε διπλή γραμμή. Θα κάνουμε λίγο υπομονή με αυτόν τον οδηγό που αποφασίζει να πάει σε δρόμο που θα μπορούσε να πηγαίνει με μεγαλύτερη ταχύτητα, αλλά είτε βαριέται, είτε δεν έχει διάθεση, είτε το αυτοκίνητο δεν τζουλάει για κάποιο λόγο. Θέλει να πάει με λίγα χιλιόμετρα, και ξέρω πόσο εκνευριστικό είναι αυτό, ιδιαιτέρως όταν βιάζεσαι. Αφήστε τον αυτόν και προσπεράστε μόνο εκεί που υπάρχει διακεκομένη γραμμή, υπάρχει ορατότητα, γιατί δεν είναι όλοι οι δρόμοι της χώρας αυτοκινητόδρομοι, και σε νησιωτικές περιοχές και σε παραθαλάσσια μέρη όπως και της Ατωλακρανίας, το οδικό δίκτυο δεν είναι ότι καλύτερο. Δεν οδηγούμε σαν να βρισκόμαστε σε πίστα για Φόρμουλα 1. Δεν έχουμε τέτοιους δρόμους. Αλλά και σε δρόμους που έχουμε εκεί είναι καλή. Έχουμε δει αδικαιολόγητα τροχέα στην Ιόνια Οδό, για παράδειγμα. Δεν δικαιολογείται να χάνουμε τον έλεγχο. Δεν δικαιολογείται να πέφτουμε πάνω σε προπορευόμενο όχημα. Αυτό δείχνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Ας αφήσουμε τα κινητά στην άκρη. Είναι πολύ, πολύ συχνή η χρήση τους. Το κάνουμε όλοι. Δεν κατηγορώ μόνο εσάς. Λοιπόν, γιατί κάτι ξαφνικά έτυχε, γιατί κάτι πρέπει να δούμε, μήπως το φανάρι μπορούμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Είναι μια νοοτροπία και απορώ πώς μπορούσαμε τόσα χρόνια, εμείς οι μεγαλύτεροι, χωρίς κινητό. Πώς έβγαινε η ζωή μας πέρα. Πώς γινόταν, έτυχε να πάω κάπου χθες και είπα να μην γυρίσω πίσω γιατί ξέχασα το κινητό. Λοιπόν, ένα άγχος που είχα απίστευτο, σαν να μου έλειπε κάτι, σαν να μου έλειπε κούφια η ώρα που το ακούει το μισό μου χέρι, ένιωθα κάπως ανεπαρκής. Και αν με πάρουν από τη δουλειά, και αν έχει συμβεί κάτι στην οικογένεια, και αν το ένα και αν το άλλο. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς τα καταφέρναμε πριν να λειτουργήσουμε, αλλά θυμάμαι ότι μας έβρισκαν, γιατί είμαι μιας ηλικίας, μόνο σε σταθερό τηλέφωνο. Το αντιλαμβάνεστε αυτό? Και όλη η παιδική μας ηλικία δεν είχε κανένα κινητό, δεν μπορούσαν να μας βρουν οι δικοί μας τα κινητά, και γι' αυτό υπήρχε αυτό το πάρε κανένα τηλέφωνο όταν πας κάπου, μην περάσει η ώρα από 11, μην περάσει η ώρα από 12. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και έχει γίνει τέτοια η εξάρτηση των συσκευών στα παιδιά, το έβλεπα εχθές σε μια κοινωνική εκδήλωση, που δεν μπορούν να αντέξουν ούτε λίγη ώρα χωρίς το τάμπλετ. Δηλαδή, ναι, θα παίξουμε λίγο, αλλά να έχουμε και ένα τάμπλετ λίγο στην άκρη, να παίξουμε κανένα δεκάλεπτο. Νομίζω ότι έχουμε βάλει τον εαυτό μας όλοι, μικρή μεγάλη, σε έναν μεγάλο εθισμό. Και νομίζω ότι σε κάποιες περιπτώσεις πρέπει να ζητήσουμε και τη γνώμη του ειδικού και τις συμβουλές για να αποτραπεί η συνέχιση αυτής της κατάστασης. Πού το πάω, πού το φέρνω, συνειρμικά από την οδήγηση. Την οδήγηση τη συνδέω πάντα και με τη χρήση των συσκευών, γιατί είναι κάποια πράγματα αλληλένδετα.

Να πάμε λίγο στα αυτοδιοικητικά που έχουν και ένα άρωμα βουλευτικών εκλογών. Πώς να το κάνουμε. Υπήρχε πολλής κόσμος χθες στο Μεσολόγγι στον απολογισμό του έργου της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Ετωλοκαρνανία με το Θανάση Μαυρομάτη, τον αντιπεριφερειάρχη, να αναφέρεται στα έργα που υλοποιήθηκαν και στο σχεδιασμό της επόμενης μέρας. Και από την πλευρά του ο κύριος Φαρμάκης, ο περιφερειάρχης, μίλησε για την Ετωλοκαρνανία που ξαναγεννιέται. Λοιπόν, ο κύριος Μαυρομάτης μίλησε έτσι. Και μάλιστα άκουγα την πρώτη φράση που είπε όταν ανέβηκε στο Βήμα, ότι δυστυχώς σας είπα ψέματα. Ήταν ωραίο, ένα ωραίο τρίκ. Το είπε γιατί είχε υποσχεθεί παλιότερα σε εκδήλωση ότι θα βρει χώρο που να τους χωράει όλους. Και τελικά αποδείχθηκε μικρό το θέατρο στο λιμάνι Μεσολογγίου να τους χωρέσει όλους. Ήταν κατάμεστο. Ήταν και ο περιφερειάρχης, όπως σας είπα, εκεί που μίλησε για τα έργα που έχει και τις πολιτικές της Περιφερειακής Αρχής στην Ετωλοκαρνανία. Μεγάλη αναφορά έκανε για κάθε πόλη ξεχωριστά, για τα έργα της παρεμβάσης σε δρόμους, πεζοδρόμους, για τις αναπλάσεις μίλησε, τις αλλαγές στα παραλιακά μέτωπα που αλλάζουν την εικόνα της Ετωλοκαρνανίας, και έκανε εξειδικευμένη αναφορά σε πολλά πράγματα. Λοιπόν, και είπε στο τέλος ότι η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον είναι όσα έχουμε ήδη αποδείξει. Η συνταγή, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, με την οποία φτάσαμε μέχρι εδώ έχει μόνο δύο απλά συστατικά: πραγματική δουλειά και πραγματική συνεργασία. Και τέλος, στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, είπε ότι η Ετωλοκαρνανία δεν θα ζητά πλέον να τις χαρίσουν ευκαιρίες, αλλά θα τις δημιουργεί από μόνη της. Λοιπόν, τώρα σε σχέση με τον κύριο Μαυρομάτη, που και αυτός έκανε εκτενή αναφορά στα έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, έδωσε για παράδειγμα έμφαση στις παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας, οδοποιίας, υποδομών, πολιτισμού και γενικότερα στην αναβάθμιση της λειτουργίας της περιφερειακής ενότητας Ετωλοκαρνανίας, το επίμαχο τώρα, σε σχέση με την εμπλοκή του με τις εθνικές εκλογές, με τις βουλευτικές εκλογές, γιατί ήταν και μεγάλο το πολιτικό ενδιαφέρον. Πριν τρεις μήνες, λέει, έγινε στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο μια συγκεκριμένη συζήτηση για το ενδεχόμενο συμμετοχής μου στις επόμενες εθνικές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Με τιμά αυτή η πρόταση, με ενδιαφέρει αυτή η προοπτική και όταν έρθει η ώρα είμαι έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη. Αυτό είπε χαρακτηριστικά. Ξεκαθάρισε ότι εφόσον κληθεί να είναι υποψήφιος, θα παραιτηθεί από τη θέση του αντιπεριφερειάρχη και είπε ότι δεν πρόκειται να κρατήσει καμία καρέκλα ως ασφάλεια, ότι είναι έτοιμος για την επόμενη ευθύνη εφόσον αυτό αποφασίσουν οι πολίτες της Ετωλοκαρνανίας. Και η κοινή λογική λέει ότι δεν θα τα έλεγε όλα αυτά αν δεν ήταν μια ηλυμένη απόφαση και αν δεν ήταν και αυτός αποφασισμένος να προχωρήσει στο επόμενο βήμα.

έναν τρόπο έχει και την ευχή του Νεκτάριου Φαρμάκη, τον οποίο χαρακτηρίζει φίλο και συνοδοιπόρο και όλα αυτά. Υπό την έννοια ότι είπε ότι είναι σημαντικό, είναι σπουδαίο άνθρωποι από το φυτώριο της αυτοδιοίκησης να μεταπηδούν στην πολιτική σκηνή.

Λοιπόν, Δήμος Αγρινίου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εμπόρων και Επιχειρηματιών του Δήμου Αγρινίου, το ΣΕΔΑ, έστειλαν από κοινού μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης. Πραγματοποίησαν σήμερα στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου, στην πλατεία Δημοκρατίας, δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο δράσεων των δομών αστέγων. Η δράση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, στο πλαίσιο αυτών των δράσεων των δομών αστέγων, δηλαδή το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας και το Υπνοτήριο, σε συνεργασία με το Σύλλογο Εμπόρων και Επιχειρηματιών, από τις 10 ως τις 11 το πρωί στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης. Κεντρικό σύνθημα ήταν «Συνεργαζόμαστε, στηρίζουμε τον άνθρωπο». Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να αναδείξει τη σημασία της συνεργασίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ενεργού συμμετοχής των φορέων και των πολιτών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη των ευάλωτων συμπολιτών. Στη διάρκεια της δράσης, στελέχη των κοινωνικών δομών του Δήμου Αγρινίου ενημέρωσαν τους πολίτες και τον εμπορικό κόσμο για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δομές αστέγων και ανέδειξαν τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης και συνεργασίας και της δικτύωσης, ώστε να ενισχυθεί η υποστήριξη προς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Λοιπόν, η κυρία Μπόκα, η αρμόδια αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, έκανε δηλώσεις, αναφέρθηκε στη λειτουργία των δομών αστέγων του Δήμου, αλλά και στη σημασία συνεργασίας με τον ΣΕΔΑ για την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης. Ιδιαιτέρως εν όψη των υψηλών θερμοκρασιών, όπως είπε η κυρία Μπόκα, λόγω του καύσωνα υπάρχουν κλιματιζόμενες αίθουσες για ανθρώπους που βρίσκονται σε δύσκολες συνθήκες και δεν έχουν τη δυνατότητα να παραμείνουν στο σπίτι τους. Κοινώς είναι, αυτό το λέω εγώ, το προσθέτω εγώ, δεν το είπε η κυρία Μπόκα, είναι περισσότερο θερμοθάλαμη και λιγότερο σπίτια, γιατί δεν υπάρχει μόνωση, υπάρχει παλαιότητα, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τη μόνωση. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι αναγκαίο να μπορέσουν να βρουν ένα περιβάλλον οι άνθρωποι για να αντέξουν αυτή τη ζέστη, σε συνδυασμό με την εργασία, με την υγρασία, με συγχωρείτε, είναι αποπνικτικό το περιβάλλον. Και από την πλευρά τους και τα μέλη του Συλλόγου των Εμπόρων, τους ΕΔΑ, θα ενημερώνουν με ποιον τρόπο μπορούν να στηρίξουν αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη. Γι' αυτό γίνεται από κοινού η σημερινή δράση, να πούν δηλαδή για τις δομές του Δήμου και πού μπορεί κάποιος να απευθύνεται. Σημασία, όπως τόνισε η κυρία Μπόκα, έχει ο άνθρωπος και για όλους μας πρέπει να είναι σημαντικός ο συνάνθρωπος. Τελευταία, και δεν ξέρω πώς να, σε αυτές τις περιπτώσεις να έχετε και εσείς τα αντανακλαστικά σας έτοιμα. Όταν βλέπετε κάτι, έχω δει μία περίπτωση που δεν ξέρω και εγώ πώς να τη χειριστώ, νομίζω ότι έχω καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Αν βλέπετε κάτι, αν βλέπετε έναν άνθρωπο συχνά σε ένα σημείο που δεν θα έπρεπε να είναι, λέω ένα παράδειγμα, στην Εθνική Οδό. Και δεν κολλάει να βρίσκεται εκεί επί ώρες. Δηλαδή περνάτε το πρωί, τον βλέπετε εκεί, και περνάτε και αργότερα το μεσημέρι και τον ξαναβλέπετε εκεί. Είναι καλό να ειδοποιούμε τις αρχές. Μια-δυο περιπτώσεις τον είδα. Όταν ξαναπέρασα ήταν αργά, δεν ήταν στο σημείο αυτό. Λοιπόν, να ενημερώνουμε, γιατί μπορεί να είναι άνθρωποι που είτε αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, είτε μπορεί να έχουν άνοια. Ιδιαιτέρως στα μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. Μπορεί κάποιος να τους ψάχνει. Κάτι που σας κινεί την περιέργεια, μην το αφήνετε. Μην λέτε δεν είναι δική μου δουλειά, δεν είναι δική μου ευθύνη. Λοιπόν, υπάρχουν δομές που κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους στο Δήμο Αγρινίου. Σας είπα πριν ένα παράδειγμα με τον τομέα καθαριότητας, τώρα σας λέω για τον κοινωνικό τομέα. Γιατί μπορεί άνθρωποι να κινδυνεύουν και εμείς, κλείνοντας τα μάτια, να εντείνουμε το πρόβλημα και να μην δοθεί μια λύση όταν θα έπρεπε, και μπορεί μετά να αναρωτιόμασταν τι θα μπορούσε να έχει συμβεί αν εμείς οι ίδιοι είχαμε παρέμβει.

Λοιπόν, να αλλάξουμε τελείως θέμα, να αλλάξουμε τελείως κλίμα, να πάμε στα πολιτιστικά. Η ώρα είναι 12 και 52 πρώτα λεπτά. 16 σήμερα Ιουλίου και εάν θέλετε να ζήσετε μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία και δεν το λέω γιατί διάβασα μέρος της κριτικής του Δανίκα και δεν θα διαβάσω άλλη γιατί δίνει πάρα πολλές λεπτομέρειες, είναι πολύ, τέλος πάντων αναλύει πολύ, υπεραναλύει πολλές φορές, οπότε θα χάσουμε το στοιχείο της έκπληξης και γι' αυτό δεν θα σας πω περισσότερα. Από σήμερα ξεκινά η προβολή και στο Αγρίνιο της ταινίας Οδύσσια. Είναι ένα έπος και μάλιστα αυτό θα το πω που λέει ο κύριος Δανίκας, ότι είναι χωρίς εφέ και έχει δυνατές και καθελωτικές σκηνές με τον Matt Damon. Πληροφορήθηκα, έκανα έτσι κάποιες κρούσεις στην καθήλυνα αρμόδια, την κυρία Μπαλάσκα. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, όμως για να μην γίνει μάχη, καλό είναι να μην πάμε όλη την πρώτη μέρα. Άλλωστε, όπως εξήγησε και η υπεύθυνη των κινηματογράφων, των δημοτικών κινηματογράφων, η ταινία θα προβάλλεται για 21 ολόκληρες ημέρες. Έχουμε λοιπόν χρόνο άπλετο. Άρα μην πάμε όλοι μαζί. Ναι, μεν ανοίγει το ταμείο στις 7, αλλά πόσοι θα στηθείτε στη σειρά για να βγάλετε εισιτήρια από τις 7 έως τις 9 και κάτι ψηλά που θα ξεκινήσει η προβολή. Επίσης, μην θεωρήσετε ότι τελειώνει νωρίς. Μια πρόβλεψη μου έκανε έτσι με βάση το χρόνο. Βάλετε και το διάλειμμα, γιατί δεν μπορούμε να καθόμαστε σταθερά σε μια καρέκλα τόση ώρα. Πρέπει να σηκωθούμε, να χρησιμοποιήσουμε τέλος πάντων να πάρουμε και ένα νερό, να πάρουμε και μια ανάσα. Θα τελειώσει γύρω στη 1:15. Οπότε, αν κάποιοι δουλεύετε, αν κάποιοι δεν έχετε τόσο χρόνο, αν κάποιοι είστε κουρασμένοι και δεν αντέχετε, μην το επιχειρήσετε γενικότερα, αν δεν είστε ξεκούραστοι. Αυτά μπορώ να πω ως πληροφορίες. Νομίζω λοιπόν ότι θα είναι έντονο το ενδιαφέρον και ότι θα εκφραστεί όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά θα έρθουν και άλλοι άνθρωποι από τις γύρω περιοχές. Εμείς δεν θα το δούμε ακόμα, θα αφήσουμε εσάς πρώτα. Και νομίζω ότι θα κινηθούμε σε πιο ήπιες μέρες, λίγο πιο χαλαρά, να το χαρούμε, να έχουμε και την άνεσή μας. Πάντως θα είναι κάτι ξεχωριστό, ανεξαρτήτως χρώματος της ωραίας Ελένης, που ποσός μας ενδιαφέρει. Μιλάμε για μια κινηματογραφική παραγωγή αξιώσεων και δεν μιλάμε για ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ, έτσι. Άρα περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια, αρχής γενομένης από αύριο, μας τα στείλετε με τα μεσονύκτια. Νομίζω ότι ως επιτοπλίστων θα είναι θετικά.

Χθες κάναμε μια ωραία κουβέντα με τον Πάνο Κλάδη που πρωταγωνιστεί μαζί με ένα υπέροχο έτσι, επιτελείο ηθοποιών, με επικεφαλή στην Ταμίλα Κουλίεβα, η οποία σκηνοθετεί και την παράσταση. Μιλάμε για το έργο «Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο» του Εντοάρτο Ντεφιλίππο, στη σκηνοθεσία της κυρίας Κουλίεβα. Είναι μια καθαρόαιμη κωμωδία, μας είπε ο νεαρός και ταλαντούχος ηθοποιός. Είναι ένας φόρος τιμής στους περιοδεύοντες θειάσους, στα μπουλούκια όπως λέγονταν παλιά. Είναι μια τρυφερή κωμωδία καταστάσεων, υπάρχει ταπεραμέντο. Θυμίζουμε ότι τα μπουλούκια είναι η ρίζα του σύγχρονου θεάτρου και έχει ενδιαφέρον αυτή η αυτοαναφορικότητα. Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια όπως βλέπω, απλά μην το αφήνετε για τελευταία στιγμή. Έχουμε πει ότι για να έχετε καλύτερες θέσεις πρέπει να κλείσετε έγκαιρα, γιατί υπάρχουν κάποια παράπονα, δεν μπορούμε να τα παραγνωρίσουμε, ιδιαίτερως όταν χρειάζεται κάποιος να καθίσει στις τελευταίες σειρές. Μάλιστα στην περίπτωση του Χαραλαμπόπουλου εκεί του Βασίλη υπήρχε πολλής κόσμος, μπήκαν και πλαστικές καρέκλες, γιατί την ευθύνη της πώλησης των εισιτηρίων την έχει ο ίδιος ο θείασος, δεν ήταν μια παράσταση του ΔΠΘ. Πολλής κόσμος υπήρχε και στην παράσταση ο Καταφαντασία ασθενής με τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη. Ίσως πήγαν νωρίς αρκετοί, υπήρχε μια ισορροπία, ήταν πιο ήπια, χωρίς παρατράγουδα αυτή η παράσταση και τη ευχαριστήθηκε και κοινό και οι ίδιοι ηθοποιοί τη ευχαριστήθηκαν. Λοιπόν, μην πηγαίνουμε τελευταία στιγμή και επίσης σκεφτείτε κάποιος που μπορεί να έχει πάρει τις 9 παρά να καθίσει, δεν θέλει 9 και μισή που πηγαίνεις εσύ και έχει ξεκινήσει η παράσταση να μπαίνεις ανάμεσά του για να καθίσεις να βρεις τη θέση σου. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας για να πας τελευταίος και καταϊδρωμένος.

Αλλά είναι μια πρακτική που την έχουμε πολύ έντονα στη ζωή μας. Είναι ένα χαρακτηριστικό. Θα περιμένουν οι άλλοι, δεν θα περιμένω εγώ. Το έχουμε και στην οδήγηση, το έχουμε και γενικότερα στη συμπεριφορά μας. Λοιπόν, κάποια στιγμή ας πούμε, ας περιμένω εγώ να περάσει ο άλλος.

Και μια αναφορά πριν κλείσουμε, μια σημαντική πανελληνία διάκριση στο έργο του Αγρινιώτη συγγραφέα Κώστα Κακαβιά προστίθεται, γιατί απέσπασε έπαινο από τον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό, που αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι, για ένα θεατρικό του έργο με τίτλο «Άι Χάσου», σαρκαστικός και με έναν τρόπο έτσι έχει και τον ντόπιο στοιχείο μέσα. Είναι μια ιδιαίτερα υψηλή διάκριση μετά το πρώτο βραβείο. Είναι μεγάλη βαρύτητα στην επιτυχία του Αγρινιώτη συγγραφέα. Τον συγχαρούμε και εμείς από τη συχνότητά μας. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί σύνδεση με το ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και γρήβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου.
1: Δεν το έμαθες. Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
9: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου. Ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
10: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
11: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
10: Δεν είσαι μόνη. Μίλησε μας.
11: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
10: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
14: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
14: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
15: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
14: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
15: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
14: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
0: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
16: Στα αστέρια. και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρκη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μπούφορ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μπούφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα υπηρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
21: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
22: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
21: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου, θα ησυχάσεις για 15 χρόνια. DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
22: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
21: Ναι σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Ωραία, τι τραγουδάρα είναι αυτή, τον Cream. Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 10. Τις ειδήσεις ακούσατε, ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων, άσκησε Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα, στο πλαίσιο της έρευνας του ΠΟΚΕΠΕ. Ασκήθηκε κατά των βουλευτών Κώστας Κρέκα, Χρήστου Μπουκόρου, Μάξιμου Σενετάκη, Κατένης Παπακώστα. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων, είπαμε, οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών για τους κύριους Καραμαλή, Κεφαλογιάννη, Μηταράκη, Τσιάρα, Βαρτζόπουλο, Βασιλιάδη και Λεονταρίδη. Οι εκλογές πάντως θα γίνουν την άνοιξη, το επανέλαβε πάλι ο Πρωθυπουργός, έτσι μας διαβεβαίωσε πηγαίνοντας στην περιοδία στην Εύβοια χτες. Αλλά οι προεκλογικές εμφανίσεις συνεχίζονται. Θυμίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης θα εγγενιάσει, πότε είναι, 23 Σεπτέμβρη, την επόμενη Τετάρτη νομίζω, τον αυτοκινητόδρομο Ε65, ο οποίος δίνεται στην κυκλοφορία μετά από 15 χρόνια, ενώ στις 28 Ιουλίου θα εγγενιάσει την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Έχουμε το φίλο Νίκο Φιλιππίδη στο τηλέφωνο να μιλήσουμε λίγο για τις οικονομικές εξελίξεις. Νίκο, καλημέρα.
1: Γεια σου Νότη, καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Μάτς είδες, θες τώρα μην λέμε τι θέλουμε.
1: Είδα και μάτς. Ναι, εκεί ήμουν και με τους Άγγλους.
0: Και εγώ με τους Αγγλές ήμουν. Αλλά κατάλαβα πολύ γρήγορα θα το πάρουν οι Αργεντινοί.
1: Ναι. Είχα ψηθεί με το όλο story με τους Beatles, με τον Τζουντ, Μπίλιγχαμ. Ωραίο πράγμα, ωραίο πράγμα.
0: Νομίζω πως κάναν μεγάλο λάθος πώς λένε αυτό το γερμανό προπονητή της Αγγλίας που τους κράτησε μέσα στα goal post όλο το ημίχρονο. Και οι άλλοι προσπαθούσαν, είχαν δύο δοκάρια, άπειρες ευκαιρίες. Πάλι καλά που τελείωσε έτσι. Δεν μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο το σκορ.
1: Ναι, τώρα Γερμανός προπονητής στα Εθνική Αγγλία που δεν το κατάλαβα, αλλά τέλος πάντων.
0: Νομίζω πάντως ότι την Κυριακή η πρωταθλήτρια θα είναι η Αργεντινή. Βλέπω πολύ πάθος. Και αυτός ο Μέση, ρε παιδί μου, 90 λεπτά, 40 χρόνων άνθρωπος σχεδόν, πάνω κάτω, μου έκανε εντύπωση.
1: Κοίτα, από τη μία είναι η ομαδική προσπάθεια των Ισπανών.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι, αν δει στατιστικά, που κάθομαι και τα κοιτάζω και μου αρέσουν, είναι σε κάθε κατηγορία είναι άλλο Ισπανό ποδοσφαιριστή. Μπαίνει να δει τα στατιστικά των Αργεντίνων, σε όλε τι κατηγορίε είναι πρώτο ο Μέση. Σε γκολ, σε ασί, σε τρίπλε, σε πάσε.
0: Στο πρωτεζινό μάτς με τους Γάλλους, πόσο τις 100 κρατούσαν την μπάλα, είδες τα στατιστικά?
1: Δεν το είδα το τελικό, αλλά είναι εντυπωσιακό, γιατί τώρα βγάζουν τρία νούμερα. Παλιά βγάζανε ότι πόσο έχει κατοχή ο ένας, πόσο ο άλλος, τώρα βγάζουν και ένα τρίτο νούμερο που λέει πόσο η μπάλα δεν πεζότανε. Το οποίο η αλήθεια είναι νοθεύει. Γενικώς αυτό το παγκόσμιο έχει αλλάξει, το παγκόσμιο κύπελλο έχει αλλάξει πάρα πολλά στον τρόπο που κοιτάζαμε μπάλα, η αλήθεια είναι. Και δεν ξέρω πώς θα τη συνηθίσουμε από Σεπτέμβριο, αν έχουμε καταλάβει ότι αυτά πρέπει να εφαρμοστούν και στα δικά μας.
0: Τα δικά μας.
1: Κανονισμοί, διαιτησίες και τα λοιπά. Εδώ θα γίνει χαμούλης.
0: Τι γίνεται με τα δικά σου, πώς πάμε, ας πούμε, η τιμή του πετρελαίου τώρα τι γίνεται?
1: Και έχει σταθεροποιηθεί εκεί στα ψηλά, δηλαδή κοντά στα ψηλά του μήνα, αυτού του μήνα. Γιατί του προηγούμενου μήνε είχαμε δει πολύ πιο υψηλά, κοντά στα 83-84 δολάρια το βαρέλι. Υπάρχει έτσι μια εύθραστη ισορροπία. Απ' τη μία δεν λείπουν οι ποσότητες, γιατί έχει εκπαιδευτεί όλη η παγκόσμια αγορά να λειτουργεί με μικρότερες ποσότητες. Από την άλλη, υπάρχουν συνεχώς εχθροπραξίες, υπάρχουν πολεμικές κινήσεις και από τις δύο πλευρές. Οπότε θα έλεγα ότι περιμένουν όλοι να ζυγίσουν ποιο θα είναι το νέο πρόβλημα και πώς να το βρούμε. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση η οποία φέρνει επιβαρύνσεις, μεν, όχι σημαντικές δε, αλλά δεν βοηθάει να τουλάχιστον να τελειώνουμε με ένα μέτωπο, γιατί το άλλο το μέτωπο, το ρωσιο-ουκρανικό, μας προκαλεί αυτή την περίοδο, τουλάχιστον σε επίπεδο καυσίμων, μεγαλύτερο πρόβλημα, πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί έχουμε ξεμείνει από το δεύτερο

0: σε παγκόσμιο επίπεδο εξαγωγέα δηλισμένου πετρελαίου, λέει diesel κατά κύριο λόγο, diesel κίνησης, που είναι η Ρωσία, γιατί έχει χτυπηθεί πάρα πολύ από τους Ουκρανούς.
1: Για φαντάσου έτσι, γιατί αυτό δεν το παρακολουθούμε κάθε μέρα. Καμιά 20 δηληστήρια στη Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν.
0: Έχουν δελτίο στη Ρωσία, έχουν σταματήσει σε πολλές πόλεις να μην κυκλοφορούν τα λεωφορεία. Υπάρχει μια δυσκολία το να βρει καύσιμο κάποιος. Υπάρχει φοβερή λαϊκή δυσαρέσκεια. Ψάχνουν για εισαγωγές. Ακού τώρα, η Ρωσία να κάνει εισαγωγές καυσίμων προκειμένου να μειωθεί το πρόβλημα. Αλλά όλο αυτό δημιουργεί λιγότερες ποσότητες που δεν φέρνουν έλλειψη στις χώρες σαν την Ελλάδα, αλλά φέρνουν μια ακρίβεια.
1: Αυξάνουν την τιμή.
0: Ναι, μας αυξάνει την τιμή. Με αποτέλεσμα, ενώ έχει έρθει και λειτουργεί εδώ και 2 μέρες η οικειοθελής επιδότηση με 10 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ στην αμόλυβδη και 5 λεπτά
1: στο
0: πετρέλαιο κίνησης, το έχει φάει. Ναι, έχει ψαλιδιστεί όλο αυτό πλήρως. Κοιτούσα τώρα τις τιμές. Η χτεσινά στοιχεία του παρατηρητήριου τιμών δείχνει μέση τιμή στο ντίζελ 1,5 λεπτό ακριβότερο. Παρά το γεγονός ότι σε πλήρη εφαρμογή η έκπτωση τέθηκε χτες. Στην αμόλυβδη δείχνει συγκράτηση εκεί στο 1,97 σε μέσα επίπεδα. Στην Αθήνα βρίσκεις χαμηλότερες τιμές. Στα νησιά πολύ υψηλότερες. Αλλά γενικώς δεν είναι καλή εικόνα, γιατί όλη η πρόγνωση που υπάρχει ως τη Δευτέρα είναι ότι οι τιμές θα φεύγουν, το προϊόν θα βγαίνει από τα δηληστήρια σε υψηλότερη τιμή.
1: Εν τω μεταξύ, βλέπω εξακολουθεί να είναι η ακρίβεια το πρώτο θέμα, ρε παιδί μου. Όλος ο κόσμος μιλάει για την ακρίβεια που περνάμε όλα αυτά τα χρόνια και δεν βλέπω να... Βλέπεις αυτή η ιστορία, που αυτή η συμφωνία κυρίων με τα σούπερ μάρκετ θα φέρει κάτι?
0: Μπορεί να είναι μόνο ένα μέρος της λύσης. Δηλαδή, μας αρέσουν εδώ οι Έλληνες πολιτικοί, ψάχνουν να βρουν μια μαγική συνταγή, την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, να βρουν ένα το καταπληκτικό μέτρο, αλλά μέση. Θέλουν να ονειρεύουν τον εαυτό τους σε ρόλο μέση. Άλλο σκέφτεται, θα μειώσω το ΦΠΑ, τα λύσα όλα. Άλλο σκέφτεται, θα κάνω συμφωνίες κυρίως. Δεν είναι ένα το θέμα. Είναι πολυπαραγωγικό. Δηλαδή, να θυμίσω απλά ότι ο νέος Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης, ο Γουόρς, αυτός που έβαλε ο Τραμπ και φαίνεται τελικά να είναι σοβαρός, ενώ δεν φαίνονταν αυτό στην αρχή, δεν είναι ξεκάθαρο, έχει αναθέσει, έχει φτιάξει 5 επιτροπές εντός της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για να μελετήσουν το φαινόμενο από όλες του τις πλευρές. 5 διαφορετικές. Το ψάχνει νομισματικά, το ψάχνει από την πλευρά της λειτουργίας αγορών, το ψάχνει από την δυνατότητα που έχει η αγορά να καλύψει τις ζητούμενες ποσότητες, ψάχνει διάφορες άλλες τρευλώσεις στο pricing, δηλαδή στην τιμολόγηση, το κυκλώνει από παντού. Ναι. Εμείς εδώ πέρα έχουμε μια τάση ότι άντε θα κλείσουμε μια συμφωνία, θα έρθει και ο Σεπτέμβριος, θα βοηθήσει και λίγο ο Θεός, θα τους δώσουμε και κανένα επίδομα, γιατί η όλη ιστορία έχει στραφεί κυρίως στην άλλη πλευρά της λύσης.
1: Ναι,
0: στην πλευρά της ενίσχυση τη εισοδηματική. Με αποτέλεσμα οι τιμές να συνεχίσουν, να ανεβαίνουν.
1: Θα σε διακόψω λίγο, γιατί μου φωνάζει ο Γιαννήρης ότι δεν έδωσα το εισιτήριο, γιατί έχουμε ένα διαγωνισμό και θα συνεχίσουμε σε ένα λεπτό. Λοιπόν, πληρώνουμε σήμερα ένα νικητή για 2 ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροφή σε όλους τους προορισμούς της SeaJet όλο το καλοκαίρι, εκτός από 9 με 24 Αυγούστου. 2-10-48-00-170 έως 4. Δώσε το ονοματεπώνυμό σας και κλήρωση θα γίνει στις 2:45. Και βλέπεις τώρα η ακρίβεια, δεν δίνει ο κόσμος τον μεγάλη σημασία η πολιτική, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά να μιλάνε, αλλά ο Biden έχασε από αυτό.
0: Α, ναι. Η αλήθεια είναι ότι και ό,τι φθορά έχει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι επίσης από το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ενδιάμεσες εκλογές, αν δημιουργούν και επηρεάζουν και το μέτωπο του πολέμου, έχω την αίσθηση ότι θα ήταν πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση και μεγαλύτερη επιμονή σε ορισμένα πράγματα, αν δεν είχε ανασκεφθεί ο πρόεδρος Τραμπ και τις εκλογές, οι οποίες επηρεάζονται πάρα πολύ από την τιμή του γαλονιού της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, που κυκλοφορούν καθημερινά πίνακες. Αν εδώ φωνάζουμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν στα social media γεμάτα με πίνακες αναπολιτεία με το πόσο ανέβηκαν καθημερινά τα καύσιμα. Το οποίο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή εγχωρίως, δεδομένου ότι το πραγματικό εισόδημα των πολιτών εκεί, επειδή οι αυξήσεις που τους δίνονται είναι μικρότερες από τον πληθωρισμό, ροκανίζεται κάθε χρόνο. Ναι. Και κάθε μήνα επί της ουσίας τώρα, την περίοδο που διανύουμε.
1: Και βέβαια όλες, άρα όλες οι μεταφορές γίνονται εκεί με τα φορτηγά. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Είναι φορτηγά που μεταφέρουν. Ενώ μεταξύ εσύ, εγώ έμεινα στην Μπεθέσδα έξω από την Ουάσιγκτον. Οπουδήποτε για να πας ήταν μερικά χιλιόμετρα. Δεν μπορούσες να πας με τα πόδια. Άσε που στους δρόμους περισσότερους αυτούς δεν έχουν ήταν καν πεζοδρόμια. Δεν θεωρούν ότι κανένας πρόκειται να περπατήσει εκεί. Έχουμε πολλά χωράφια να περπατήσει ο κόσμος. Οπότε έπαιρνε το αυτοκίνητό σου για να πας στο διπλανό σούπερ μάρκετ να πάρεις δύο μπύρες. Δεν υπάρχουν περίπτερα. Άρα είναι πολύ σημαντική το πετρέλαιο και η βενζίνη.
0: Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουν και ενεργοβόρα αυτοκίνητα. Αλλά ναι. Εδώ στα δικά μας νομίζω ότι το ίδιο κλειδί, το ίδιο πρόβλημα υπάρχει. Νομίζω ότι οι κυβερνήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν επί της ουσίας το εξής θέμα. Πώς το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών θα αυξάνει το πραγματικό εισόδημα των πολιτών αφαιρουμένου του πληθωρισμού. Σκέψη ότι ήδη αυτό η αύξηση που δόθηκε στους συνταξιούχους στην αρχή της χρονιάς και βγαίνει βάση των στοιχείων του πληθωρισμού και της ανάπτυξης, ήδη υπολείπεται σημαντικότατα. Άρα να πάρουμε την κατηγορία των συνταξιούχων, προεξοφλώντας από τώρα ότι θα ενισχυθούν επιδοματικά στο τέλος του έτους, περισσότερο από όσο είχε προβλεφθεί αρχικά, για να καλυφθεί ακριβώς αυτό το κενό, ήδη είναι χαμένοι, για παράδειγμα, συνταξιούχοι από πλευράς πληθωρισμού. Το ίδιο ισχύει σε ένα βαθμό μεγάλο και για τους μισθωτούς, που ήταν οι ωφελημένοι της περσινής ΔΕΘ, ειδικά του μισθωτοί με οικογένεια, δεδομένου ότι είχαν αυτή τη μείωση του φόρου, αλλά πλέον έχουν να αντιμετωπίσουν ένα πληθωρισμό πολύ υψηλότερο. Το μέσος πληθωρισμός υπολογίζονται θα είναι κοντά στο 2,5-3%. Και τώρα έχουμε τεσσάρια και πεντάρια.
1: Ναι.
0: Και δεν φαίνεται αυτό να εκτονώνεται. Δηλαδή φαίνεται και το φθινόπωρο ότι θα συνεχιστεί με αυτό το ρυθμό. Και δεν είναι μόνο τα ενεργειακά. Είναι και το μοσχαρίσιο κρέας. Είναι και τα προκυπευτικά. Είναι και τα προβλήματα των αγορών. Τα ενίκια.
1: Τα ενίκια.
0: Τεράστιο ζήτημα.
1: Τα ενίκια
0: τεράστιο.
1: Είναι το μεγάλο θέμα. Έτσι, δηλαδή, ξέρεις τώρα, εξωφρενικές τιμές σε κάποια ενίκια αυτή τη στιγμή. Έβλεπα ότι είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες, νομίζω, μαζί με την. Η Αθήνα μαζί με το Άμστερνταμ, νομίζω. Που ήταν, ξέρω,
0: σε σχέση με τις αυξήσεις, όχι τις απόλυτες τιμές. Ναι. Το θέμα είναι ότι η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε αρκετά γρήγορα. Οι άλλες χώρες τρέχαν ακόμα πιο πολύ την προηγούμενη δεκαετία. Άρα σε εμάς διορθώνεται αυτή η καχεξία, αλλά διορθώνεται σε μια στιγμή που έπαιρνε μια ανάσα το ελληνικό νοικοκυριό και βλέπει ότι η πρόοδος που έχει επιτελεστεί για αρκετούς σε εισοδηματικά να απορροφάται γρήγορα από το κόστος ζωής. Κυρίως από το κόστος στέγασης, το οποίο δεν μπορείς και να το αποφύγεις και σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνάει αυτό που θέλουν οι οικονομίες, οι κεντρικοί τραπεζίτες, οι τράπεζες να φτάνει ως το 40% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος. Ξεπερνάει και το 50% και το 60%. Άρα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα πολύ μεγάλο που έχει μεγάλες κοινωνικές διαστάσεις.
1: Δεν ξέρω αν είδες μια δημοσκόπηση τώρα της GPO πριν από την προηγούμενη εβδομάδα. Ρωτούσε τον κόσμο πότε, το οποίο είναι πολύ ενδεικτικό το πώς περνάει ο κόσμος. Τους ρωτήσανε πότε περνάει η καλύτερη οικογένειά σας, λέει, τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τα 5 του ΣΥΡΙΖΑ. Πέστε μου, το 28,9 λέει τα 7 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Λογικότατη δικιά μου γνώμη. Θα πρέπει να πει περισσότερο. Το 26,7 λέει την πενταετία του ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι το και το 41% των πολιτών λένε ότι είναι τα ίδια. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλοί κόσμος έχει περάσει πολλά χρόνια δύσκολα και τώρα πια, δεν ξέρω, είναι η αισιοδοξία της ανάμνησης, δεν ξέρω τι είναι, αρχίζουν και σκέφτονται ότι το 41%, επαναλαμβάνω, ότι περνάγαμε, τώρα περνάμε τα ίδια όπως περνάγαμε επί ΣΥΡΙΖΑ, επί μνημονίων.
0: Νομίζω ότι σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει υπερβολή. Η χώρα έχει προχωρήσει. Δεν λέμε ότι το πλούτος που δημιουργείται κατανέμεται με ίσο τρόπο. Δεν κατανέμεται με ίσο τρόπο. Και σωστά δεν κατανέμεται με ίσο τρόπο. Απλώς δεν πρέπει να είναι οι ανισότητες τεράστιες. Δεν πρέπει να κατανέμεται με ίσο τρόπο, γιατί πολύ απλά δεν προσπαθούν όλοι το ίδιο, δεν έχουν όλοι τα ίδια προσόντα, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τις ίδιες δυνατότητες, αλλά δεν πρέπει να είναι οι ανισότητες μεγάλες, να έχουν ξεφύγει. Θα έλεγα ότι καλό δείκτη που να το μετράει αυτό δεν έχουμε. Ο καλός δείκτης που να δείχνει ότι έχουν ξεφύγει τόσο πολύ οι ανισότητες δεν έχει εμφανιστεί, ενδεχομένως να είμαστε εκεί κοντά στο 10, 15, 20% των πολιτών πραγματικά να ζορίζονται και να υπάρχει ένα αντίστοιχο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι έχουν ξεφύγει εισοδηματικά. Για τους περισσότερους ωστόσο υπάρχει αυτό το συγκεχημένο, το ψυχολογικό, το οποίο βλέπουν με χρήματα περισσότερα για τους περισσότερους που αναλαμβάνουν στην τσέπη τους, να μπορούν να αγοράζουν λιγότερα πράγματα. Και αυτό η αλήθεια είναι, δημιουργεί αυτό το σε πολύ μεγάλο βαθμό ψυχολογικό, ότι περίμενα να περάσει η κρίση και να ζήσω καλύτερα. Και αυτό ενδεχομένως δεν έρχεται στο βαθμό, διαψεύδεται δηλαδή προσδοκίες. Και αυτό πάντα, επειδή τα οικονομικά είναι η κοινωνική επιστήμη, επηρεάζει πάρα πολύ τους πολίτες. Και το πληθωριστικό φαινόμενο είναι σκληρό φαινόμενο. Το έχουμε ζήσει δεκαετίες. 70, 80, 90 η Ελλάδα ήταν με εντυπωσιακά ποσοστά πληθωρισμού. Μετά πέσαμε στην ανεμελιά της δεκαετίας του 2000.
1: Ουσιαστικά λέμε λοιπόν ότι ο κόσμος ψήφισε τον Μητσοτάκη λέγοντας ότι εντάξει, θα γυρίσουμε στην κανονικότητα και ελπίζω ότι στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, των δύο τετραετιών θα έχουμε κατά κάποιο τρόπο γυρίσει τουλάχιστον στο 2009. Θα έχουμε δηλαδή καλύψει τη χασούρα. Αλλά το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει. Αποδεικνύεται ότι θέλει πολύ περισσότερα χρόνια ακόμα για να φτάσουμε εκεί.
0: Ναι, γιατί έχουν συμβεί οι οικονομικοί, η περίοδος η καλή, η οποία αναπτύχθηκαν οι χώρες, τα εισοδήματα, οι αξίες σε όλο το δυτικό κόσμο, ήταν η περίοδος από το 2010 έως το 2019. Εμείς το 2010 έως το 2019 είναι γνωστό τι κάναμε. Άρα η άνοδος αυτή, το χαμένο έδαφος αυτό, συν αυτό που χάσαμε με την απότομη μείωση του βιωτικού επίπεδου το 2010 και μετά, έχει δημιουργήσει ένα τεράστιο κενό. Θα έλεγα ο μεγαλύτερος.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι?
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
6: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
7: Smart και αρμονία.
8: Αρμονία και Smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
8: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
8: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
9: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
10: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
11: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
18: Άρο, Ιω, Σαντορίνη, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
19: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
20: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών καθώς και στη λεωφόρου Χιστούμπροσος Καραμαγκά. Με τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επεσήμανε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ο Πρωθυπουργός. Είχε προηγηθεί για την υπόθεση η άσκηση ποινικής δίωξης κατά 22 κατηγορουμένων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, ενώ αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών. Πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και αυτή να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολίασε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε μία ακόμη σύλληψη την Τέταρτη μέχρι στιγμής προχώρησαν οι αρχές για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές πρόκειται για 25χρονο φοιτητή ο οποίος συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Είχε πρωταγωνιστήσει στα επεισόδια στην Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου το 2021. Διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία, η οικογένεια του οποίου σκοτώθηκε χθες το απόγευμα σε θανατηφόρο τροχαίο στη Χαλκιδική. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους αποφύτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 με 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3, 1 και 35. Μόλις ανακοινώθηκαν δύο ακόμα ανεξαρτοποίησεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν φύγει, έχουν μείνει μόλον γύρω στους 14. Καμιά δεκαριά σύνολο έως τώρα έχουν ανεξαρτοποιηθεί, έχουν παραιτηθεί. Για να δούμε. Πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, στον ανταποκριτή του Sky στην Τουρκία, να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στη Σύνοδο, αν έχουμε συνέχεια τα της Συνόδου Κορφής του ΝΑΤΟ. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι τώρα στην Τουρκία έχουν στρέψει το βλέμμα τους σε αυτή την πιθανή συνάντηση που γίνεται, που θα γίνει του Νετανιάχου με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες, το Σάββατο μάλλον λένε. Γιατί αντιλαμβάνονται ότι βεβαίως τα βήματα που θα γίνουν σε 400 θα βοηθήσουν στο να ξεκινήσει η διαδικασία της προμήθειας των F-35, αλλά να γνωρίζουν και το ρόλο του Ισραήλ και του λόμπι, το Ισραηλινό λόμπι, στα επόμενα βήματα και των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Μια σταθεροποίηση σχέσεων τουλάχιστον με το Ισραήλ ίσως είναι απαραίτητη για την Τουρκία, έτσι ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ να μπορέσει να παραχωρήσει τα F-35, ο οποίος μέχρι τώρα το σκέφτεται.
0: Ναι. Δεν έχουμε μάθει όμως τίποτα. Τότε γράφτηκε και συζητήθηκε ότι είχε πάει ο Φιντάν στη Ρωσία, είδε τον Πούτιν. Συμφωνήσαν ουσιαστικά για τους S-400 να πάνε αλλού. Αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί τελικά, ότι θα πάνε στο Κατάρ ή κάποια άλλη χώρα, δεν είναι?
1: Μέχρι στιγμή δεν έχει επιβεβαιωθεί. Λένε ότι έχει κλείσει η συμφωνία, αλλά δεν έχουν ανακοινώσει το ότι έχει συμφωνηθεί. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή θα ήθελε να εξαφανιστούν οι S-400, η αλήθεια, με κάποιον τρόπο, για να μπορέσει να πάρει τα
0: έξτρα. Όπως κάναμε και εμείς. Είχαμε τους S-300, είχαμε τα ίδια θέματα τότε με την Αμερική. Γιατί μας
1: λέγανε. Πολύ σωστά. Αυτό ήταν επιλογή της Ελλάδος. Ήταν επιλογή της Κυπριακής Δημοκρατίας.
0: Έτσι.
1: Αλλά είχε βρει τον πελάτη Κύπρος τότε. Τότε, πράγματι. Όμως. Η S-400 ήταν ξεκάθαρα επιλογή της Τουρκίας για να δείξει ότι είναι ανεξάρτητη και ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια της. Πριν τους S-400 θυμήθηκα σήμερα, ψάχνοντας το ζήτημα για το κυριακάτικο που θέλουμε να ετοιμάσουμε στην καθημερινή, η πρώτη επιλογή της Τουρκίας ήταν ένα κινέζικο σύστημα. Το 2008 είχε επιλέξει ένα κινέζικο σύστημα και σε δύο μήνες το είχε ακυρώσει. Μετά επέλεξε το S-400, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος εναντίον του Ερντογάν, γιατί τότε θεωρούσαν στην Τουρκία ότι πίσω από την απόπειρα πραξικοπήματος κρύβονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα όμως Τραμπ.
0: Τότε στην Αμερική, όταν είχαμε τους S-400, μας καλούσαν στο Πεντάγωνο και λέγανε ότι αν αυτό το σύστημα λειτουργήσει,
1: ναι,
0: μέσα στο ΝΑΤΟ, μέσα στα δικά, ναι, μας αεροπλάνα, θα έχει τη δυνατότητα να υποκλέπτει κωδικούς του ΝΑΤΟ και να μπορεί με αυτούς τους κωδικούς να τους περνάει στη Ρωσία. Αυτό θεωρούσαν, ή αυτό λέγανε, εν πάση περιπτώσει, στο Υπουργείο Άμυνας της Αμερικής. Και γι' αυτό λέγανε ότι αυτό το πράγμα δεν πρέπει να λειτουργήσει με τα δικά μας.
1: Πόσο μάλλον, S-400, ένα παλιότερο σύστημα με τα F-16 ελληνικά πιθανόν τώρα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για S-400 και το F-35, το αόρατο αεροσκάφος των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ.
0: Mm.
1: Και σε ένα χρόνο της Ελλάδος.
0: Πάντως, εγώ κατάλαβα ότι. Αυτό βλέπω τουλάχιστον, ότι η Τουρκία. Αρχίζει σιγά σιγά να στρέφεται προς την Ευρώπη. Αναγκαστικά, δηλαδή, τώρα ουσιαστικά είναι ένας από τους σημαντικούς πυλώνες της αμυντικής σχεδίασης, εν πάση περιπτώσει, της Ευρώπης η Τουρκία. Βλέπω και ότι όλες οι χώρες τις έχουν δώσει όπλα. Αντιλαμβάνονται ότι έχει από τους μεγαλύτερους στρατούς, νομίζω ότι είναι ο δεύτερος μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Σωστό.
0: Τους οποίους θα μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν σε κάποιες αποστολές, ας πούμε, του ΝΑΤΟ, και την έχουν όπα-όπα.
1: Την έχουν όπα-όπα. Βλέπουν αυτή τη στιγμή η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας απασχολεί περίπου 100.000 άτομα, κάνει εξαγωγές μέχρι στιγμής 10 δισεκατομμύρια δολαρίων το έτος.
0: 10
1: δισεκατομμύρια το έτος το 2025, θα δούμε πώς θα κλείσω, 26 σίγουρα παραπάνω, από ευρωπαϊκές χώρες, Ιταλία, Ρουμανία, Μεγάλη Βρετανία, μέχρι και στην Αφρική, αφρικανικές χώρες και στη Μέση Ανατολή, δηλαδή από φρεγάτες μέχρι μια επανδρωμένη αεροσκάφη και μέχρι την Ουκρανία. Αυτή η δυναμική στην Ευρώπη, φανταστείτε ότι αν υπάρχουν οι απαραίτητες επενδύσεις, μπορεί να διπλασιαστεί και να τριπλασιαστεί. Τουλάχιστον αυτό θεωρούν οι Ευρωπαίοι. υπάρχει βέβαια και άλλη άποψη που λέει ναι, αλλά η Τουρκία που απειλεί την Ελλάδα, ήταν ένας παράγοντας αποσταθεροποιητικός με τη σχέση με τη Ρωσία, με το Ιράν. Δηλαδή ο Τραμπ και στο ΝΑΤΟ, και στο του ΝΑΤΟ, είπε τι είπε, είπε το εξής, ότι η Τουρκία ήταν έτοιμη να πολεμήσει, είπε, στο πλευρό του Ιράν.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ τώρα το απέτρεψα. Δηλαδή είναι και αυτό ένα παράδοξο.
0: Ναι. Και υπερβολικό, δηλαδή, νομίζω. Δεν νομίζω πως η Τουρκία θα πολεμήσει.
1: Όχι, και εγώ δεν νομίζω. Ναι. Αλλά είναι επίσημη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ. Και από την άλλη, αυτός ο Προέδρος λέει θα δώσω και 7,35. Είναι ένα ζήτημα. Αλλά νομίζω τις επόμενες μέρες θα κρυθεί πάρα πολύ τι θα γίνει μεταξύ Νετανιάχου και αυτό περιμένουν Τραμπ. Και βεβαίως ποιοι θα είναι οι όροι των Ισραηλινών. Γιατί υπάρχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα από τη Χαμάς, ναι, μέχρι και τη Συρία, μέχρι και την Ανατολική Μεσόγειο στην Κύπρο. Πριν από λίγο έβλεπα ένα μήνυμα του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας που αφορά την Κύπρο. Μιλάει για την ΕΟΚΑ, ότι πήγαν να σφάξουν τον αθώο κόσμο. Εμείς θα είμαστε στο νησί για πάντα και τέτοια. Δηλαδή, οι Τούρκοι σε αυτό το ζήτημα, στο ζήτημα της Κύπρου, είναι πολύ σκληροί, όπως και στο θέμα του Αιγαίου. Και το λέω αυτό διότι σήμερα είδαμε και ένα δημοσίευμα που λέγε για τα θαλάσσια πάρκα που ετοιμάζει η Ελλάδα κτλ. Τα παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή. Από το πρωί δεχόμουν τηλεφωνήματα, ρώτησαν και στην αδελφή μου από την Τουρκία τι είναι αυτά τα πάρκα και τι στοχεύουν οι Έλληνες. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που.
0: Αυτό το θέμα με τη Γαλάζια Πατρίδα που είναι το αντίστοιχο με τα δικά μας πάρκα θα προχωρήσει πράγματι σύντομα. Δηλαδή θα έχουμε εντάσεις τις επόμενες μήνες.
1: Κοιτάξτε, αν δούμε ότι η Τουρκία το επόμενο διάστημα, δηλαδή βγει μια είδηση σε ένα-δύο μήνες ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35, θεωρώ δύσκολο να η Τουρκία να πάει να ανεβάσει τους τόνους με την Ελλάδα με το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας.
0: Ναι.
1: Όμως, αν το σχέδιο με τα θαλάσσια πάρκα περιλαμβάνει, όπως είδα στους χάρτες τώρα, δηλαδή και νησιά που η Τουρκία τα θεωρεί αμφισβητούμενες κυριαρχίες κτλ. Και προχωρήσουν και άλλα σχέδια, εκεί το θεωρώ σίγουρο ότι θα προχωρήσει και η Τουρκία τα δικά της ζητήματα με τη νομοσία της Γαλάζιας Πατρίδας.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ για το χρόνο σου. Θα τα ξαναπούμε.
1: Είμαι λίγο απόλυτος, αλλά επειδή είναι απόλυτοι αυτοί που μου τα λένε. Ναι. Δεν εκφράζω τις δικές μου απόψεις.
0: Προφανώς. Αλλή μόνο όμως αν εκφράζω τις δικές μας απόψεις στις ειδήσεις. Γεια σου, Μανώλη. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να θυμίσω δηλαδή ότι κληρώνουμε δύο εκτοπλοϊκά εισιτήρια σε έναν τυχερό με επιστροφή σε όλους τους προορισμούς της C-Jet όλο το διάστημα εκτός από 9 έως 24 Αυγούστου, 210-48-00-170-4. Αφήστε το ονοματεπώνυμό σας και θα γίνει κλήρωση στις 2:05. Επίσης, πιστοποιήθηκε για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών νομικής του Πανεπιστημίου Κύλης στην Ελλάδα από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης με έναρξη τον Οκτώβριο του 2026. Η Ελλάδα καλωσορίζει πλέον ένα πρόγραμμα πρότυπο βασισμένο στην ακαδημαϊκή αριστεία της νομικής σχολής του ΚΙΛ, η οποία αναγνωρίζεται σταθερά στο top 100 παγκοσμίων, στο top 100 σχολών παγκοσμίων για τις διεθνείς προοπτικές της. Το τριετές πρόγραμμα προσφέρει κάλυψη όλων των κλάδων του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο, ποινικό, με δυνατότητα εξειδίκευσης και στο αγγλικό δίκαιο. Πληροφορίες kill.edu.gr υποκράτους 33.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευση στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr υποκράτους 33.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
6: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
15: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
16: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
17: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα!
17: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
0: Λοιπόν, προβάλλεται από σήμερα στις σηματορευκές αίθουσες όλου του κόσμου η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Η Καθημερινή έχει μια φωτογραφία στην πρώτη σελίδα από το Trafalgar Square του Λονδίνου, όπου κάτω από τα βλέμματα του Νέλσονα έχει τοποθετηθεί ένας τεράστιος δούριος ύπος για να διαφημίσει την παγκόσμια αυτή πρώτη. Έχω στο τηλέφωνο τον Εμίλιο Χαρμπή, τον άνθρωπο ο οποίος καλύπτει τα θέματα κινηματογράφου για την Καθημερινή και ο οποίος ήταν πιο τυχερός από όλους μας, γιατί έχει δει ήδη την ταινία και μάλιστα σε αίθουσα IMAX. Εμίλιε, καλό μεσημέρι.
21: Γεια χαρά, καλησπέρα.
0: Για πες μας λίγο, ποιες είναι οι εντυπώσεις σου από την ταινία? Διαβάζοντας διαγώνια αυτό που έγραψες, ο Κρίστοφερ Νόλαν βρήκε την Ιθάκη του, έχει τίτλο, θυμίζει λίγο τον Τζίπρα, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω ότι σ' άρεσε πολύ η ταινία.
21: Ναι, μου άρεσε πολύ όντως. Νομίζω ότι είναι μια πολύ σπουδαία ταινία. Την περιμέναμε καιρό. Υπήρχαν και φόβοι, βέβαια, έτσι και δισταγμοί. Εγώ αυτό που θέλω να ξεκινήσω να πω είναι ότι πρώτα απ' όλα να πω πόσο δύσκολο είναι να κάνεις την Οδύσσια ταινία.
0: Προφανώς.
21: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ακριβώς. Με πάρα πολλούς χαρακτήρες, με πάρα πολλά επεισόδια. Είναι φιάλτης αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό αποδεικνύεται κιόλας από το γεγονός ότι ελάχιστοι έχουν δοκιμάσει να το κάνουν έτσι μέσα στα χρόνια. Ελάχιστοι το έχουν τολμήσει. Ο Νόλαν είναι ένας μάστορας στη διαχείριση όμως του κινηματογραφικού χρόνου, μέσα από το μοντάζ, μέσα από την αφήγηση, μέσα από διάφορους κινηματογραφικούς τρόπους. Είναι μάστορας και γι' αυτό κατάφερε να το κάνει. Πήρε ένα ρίσκο οπότε. Το ρίσκο αυτό του βγήκε. Ένα δεύτερο ρίσκο που πήρε έχει να κάνει.
0: Το χάσαμε την τελευταία πρόταση. Ένα ακόμα ρίσκο που πήρε.
21: Το δεύτερο ρίσκο έχει να κάνει με την αισθητική της ταινίας.
0: Ναι.
21: Λοιπόν, η αισθητική της ταινίας δεν μοιάζει με αυτά που έχουμε δει σε ταινίες που αναφέρονται στον αρχαίο κόσμο, επικές αφηγήσεις. Έχουμε δει τέτοιες ταινίες, έτσι.
0: Ναι, που είναι και λίγο kitsch. Λίγο kitsch έχουμε δει στο παρελθόν.
21: Λίγο kitsch, λίγο παραμυθένιες. Ναι. Πολλά πράγματα. Η Οδύσσια δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια ταινία πάρα πολύ γειωμένη, πάρα πολύ ανθρώπινη, επικεντρωμένη στο ανθρώπινο στοιχείο. Παρότι υπάρχουν όλα αυτά τα τέρατα, έτσι, τα μυθικά όντα, οι λεστριγόνες, οι κύκλοπας, ναι, όλα αυτά που ξέρουμε, υπάρχουν μέσα. Οι θεοί, βέβαια. Παρ' όλα αυτά, η αισθητική της ταινίας είναι πάρα πολύ γιωμένη. Είναι μια ταινία σκοτεινή και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σκοτεινή και πολύ ωραία φωτισμένη ταυτόχρονα. Αυτά συμβαίνουν μαζί στον κινηματογράφο, αν μπορείς να τα κάνεις. Η οποία δίνει το ρυθμό, κυρίως το soundtrack της ταινίας, δηλαδή όλη η αισθητική παλέτα, η οποία βασίζεται όχι σε ορχήστρα, όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά σε πολύ πιο minimal πράγματα, με τα κρουστά να παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, να υπάρχει ο αυλός, η λύρα, τέτοιες παρεμβάσεις. Και όλο αυτό μας φτιάχνει μια ατμόσφαιρα από αυτές που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Αυτό είναι το δεύτερο ρίσκο και βγήκε και αυτό.
0: Σκοτεινή, γιατί λες σκοτεινή? Επειδή δείχνει τη ζωή ενός ήρωα, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος πέρασε όλη τη ζωή του στον πόλεμο.
21: Θα πάω τώρα και σε αυτό, ναι. Εδώ τώρα έρχονται τα μεγάλα θέματα της ταινίας. Γιατί είπαμε, πέρα από τις περιπέτειες, τη Γκίρκη, τον Κύκλοπα, τη Χρυσκύλα και τη Χάριβδη, πέρα από όλα αυτά που υπάρχουν μέσα στην ταινία, υπάρχουν δύο βασικά θέματα. Και το, αυτό που ξεκινάει από την ενοχή το θέμα. Είναι η ενοχή, οι τύψεις που νιώθει ο ήρωας αρχικά απέναντι στους συντρόφους του, τους οποίους μετά τον πόλεμο είναι σαν να περνάει ένα μετατραυματικό στρες, όπως περνάνε σε όλους τους πολέμους,
0: ναι,
21: οι στρατιώτες, έτσι. Αυτός είναι στρατιώτης, είναι ο Οδυσσέας, μπορεί να είναι ένας αξιωματικός, ένας συντρόφος, ένας βασιλιάς ο οποίος οδηγεί τους ανθρώπους στη μάχη και μετά γυρνάνε πίσω όλοι μαζί. Την πορεία όμως τους χάνει, αρχίζει και τους χάνει και νιώθει τύψεις γι' αυτό. Τον κυνηγάνε σχεδόν κυριολεκτικά κάποια στιγμή όταν κατεβαίνει στον Άδη. Οι Ερηνίες. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, νιώθει ενοχές και για ένα άλλο πράγμα. Νιώθει ενοχές για αυτά που κάνανε εκεί στην Τρία.
0: Ναι, για τις
21: σφαγές. Για την πόλη που καταστρέψανε, για τις σφαγές. Και αυτός ο ίδιος, επειδή είναι αυτός που επινόησε και το δούριο ύπο για να πέσει η Τρία, νιώθει ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Αυτό το πράγμα έρχεται όλο τώρα, αυτό το αντιπολεμικό μήνυμα στην πραγματικότητα. Γιατί αυτό είναι η μεγάλη ιδέα της ταινίας, είναι αυτή. Το αντιπολεμικό μήνυμα που εκπέμπει, το οποίο έρχεται να κουμπώσει στο τελευταίο κομμάτι. Παίρνουμε μια γεύση στην αρχή, γιατί ειδικά την Τρία, την ιστορία με την Τρία, τη βλέπουμε στην αρχή και στο τέλος. Αυτό το τελευταίο κομμάτι που έρχεται να κουμπώσει εκεί, χωρίς να κάνουμε πολλές αποκαλύψεις, με μια εξομολόγηση, είναι ανατριχιαστικό, για μένα τουλάχιστον. Και περνάει, δίνει ένα ακόμα επίπεδο στην ταινία και την ανεβάζει από μια πολύ καλή ταινία σε ένα αριστούργημα.
0: Γι' αυτό βλέπω ότι έχεις βάλει 4,5 στα 5 στη βαθμολογία.
21: Ναι. Γι' αυτό. Είναι εντάξει τα σέρα και τώρα είναι ενδεικτικά. Σημασία έχει τι βλέπει κανείς πηγαίνοντας στην ταινία. Φυσικά μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα τους κάνει. Έτσι. Δεν λέω ότι.
0: Είδα ότι έχει απίθανα πλάνα από τα τρέιλερ που είδα εκεί. Αυτό είναι το IMAX με το οποίο έχει τραβήξει ο Νόλαν την ταινία. Δηλαδή αυτό είναι το κόλπο.
21: Σίγουρα παίζει ρόλο αυτό. Σίγουρα παίζει ρόλο ότι είναι η πρώτη ταινία που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου σε IMAX. Αυτό σημαίνει για τον κόσμο που μπορεί να μην το ξέρει, ένα πολύ μεγάλο φορμά στην πραγματικότητα. Έχει μια πολύ μεγάλη ευρύτητα η εικόνα. Αυτό όταν έχουμε εντυπωσιακά πλάνα από ψηλά, εκεί φαίνεται ακόμα περισσότερο. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι μια ταινία που δεν είναι του εντυπωσιασμού. Ο Νόλαν γενικά είναι του εντυπωσιασμού σκηνοθέτης και το έχουμε δει σε πολλές ταινίες τώρα. Να προσπαθεί να εντυπωσιάσει.
0: Είναι πιο πολύ εσωτερική, δηλαδή, σε κάτι τέτοιο.
21: Εδώ είναι πιο πολύ εσωτερική. Υπάρχουν φυσικά πολλοί εντυπωσιακοί στιγμές. Μην παρεξηγηθούμε. Σίγουρα υπάρχουν. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός εδώ.
0: Ναι.
21: Δηλαδή, δεν είναι ότι θα κάνει κάτι για να εντυπωσιάσει επί τούτου. Εντυπωσιάζεται με άλλα πράγματα εδώ πέρα. Οι ερμηνείες να πω ότι είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Εντάξει, ο Ματ Ντέιμον κάνει κάτι πολύ δύσκολο. Θα να παίξει τον Οδυσσέα σε όλο αυτό το ταξίδι, σε διαφορετικές ηλικίες στην πραγματικότητα.
0: Γιατί ο ίδιος είναι πολύ ευχάριστος αντίπος και αυτό που λες, το να παίξει έναν εσωτερικό ρόλο είναι πολύ δύσκολο.
21: Είναι δύσκολο, αλλά νομίζω το φέρνει πέρα. Πρέπει να ήταν πολύ αποφασισμένος να το κάνει. Επίσης είναι δύσκολο το ότι όλα αυτά τα πράγματα που λέμε δεν γυρίστηκαν μέσα σε στούντιο τα περισσότερα και ξέρεις, σε ένα ασφαλές περιβάλλον κτλ. Γιατί ο Νόλαν δεν κάνει τέτοια πράγματα, είναι γυρισμένα σε πραγματικές τοποθεσίες. Πήγανε μέχρι την Ισλανδία, φτάσανε μέσα στα στα χιόνια και στον αέρα, ξέρω εγώ, και στη βροχή για να γυρίσουν κάποιες σκηνές. Γυρίσανε στη Σαχάρα, γυρίσανε όπου θέλεις. Τέλος πάντων, τα πηγαίνει καλά. Είναι πολύ καλή και η Anne Hathaway. Για μένα ξεχωρίζει το ρόλο της Πενελόπης. Δεν της το είχα, ναι, μου την αλήθεια, αλλά τα καταφέρνει πολύ καλά σε μια έτσι ήσυχη ερμηνεία, αλλά ακριβώς αυτό που χρειάζεται.
0: Άρα πρέπει να πάμε οπωσδήποτε.
12: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
22: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
6: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαντίζα χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 5η 16 Ιουλίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και όπως πάντοτε αρχίζουμε με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Στο αρχείο η δικογραφία για τους υπόλοιπους 7. Αυτό έχει πυροδοτήσει ένα νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Θα δούμε μεταξύ άλλων και τι περιλαμβάνει το κατηγορητήριο.
1: Κατά περίπτωση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ηθική αυτουργία σε απιστία, ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.
2: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων με πρώτο το Πασόκ θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους.
3: Απαντάει η κυβέρνηση μετά από αυτό το οποίο βγαίνει ότι κατηγορούνται επίσημα στελέχη τους από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους έχουν αποδοθεί κατηγορίες για ενέργειες που έχουν κάνει για το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και προσπαθούν να βγουν και από πάνω.
0: Έχουμε νέα στοιχεία που βγήκαν στη δημοσιότητα, τα βγάζει ο Γιάννης Ιλιώτης για την υπόθεση της Μαρφίν. Πώς έχουν ταιριάξει οι υπηρεσίες αστυνομίας φωτογραφικό υλικό, ευρήματα και μαρτυρίες ώστε να καταλήξουμε στις συλλήψεις. Στα χέρια της αντιτρομοκρατικής βρίσκεται και τέταρτος, όχι για τη Μαρφίν, για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.
4: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή. Οι αξιωματικοί βρίσκονται μέσα στο διαμέρισμα που έμενε το τέταρτο, που μένει το τέταρτο άτομο που συνελήφθη.
0: Αντιμέτωποι με εξοργιστικές και τουλάχιστον περίεργες συμπεριφορές βρίσκονται καθημερινά, όποτε γίνεται δηλαδή δικαστήριο, όποτε συνεδριάζει η έδρα, οι γονείς του αστυνομικού Λιγκερίδη που έπεσε νεκρός από τους χούλιγκαν στο Ρέντι. Ο ένας μετά τον άλλον, μάρτυρες που είχαν καταθέσει στοιχεία αρχικά, τώρα επικαλούνται αδυναμία μνήμης.
5: Ο τραμπουκισμός δεν γίνεται από την αστυνομία. Ο τραμπουκισμός γίνεται στους μάρτυρες που έρχονται, που είναι φοβισμένοι και έχουν ξεχάσει τα πάντα και τους πάντες.
6: Όταν ανεβαίνουν εκεί επάνω στο βήμα για να καταθέσουν, τα ξεχνάνε όλα.
0: Για φανταστείτε. Και είχαμε και τους ψεκασμούς το πρωί στη Γλυφάδα μετά τον εντοπισμό ενός κρούσματος του Δυτικού Νείλου. Παρότι η κατάσταση δεν είναι για πανικό, διαβεβαιώνουν όλες οι αρμόδιες αρχές γι' αυτό, ο Δήμος, ο κ. Παπανικολάου, λαμβάνει όλα τα μέτρα για την προφύλαξη εκεί των δημοτών του. Το πάει και λίγο παραπέρα.
7: Σε 6 δρόμους σήμερα σε συγκεκριμένα τμήματα γίναν οι προβλεπόμενοι ψεκασμοί πολύ νωρίς το πρωί. Εχθές το απόγευμα πόρτα-πόρτα θυροκολλήσαμε μια ανακοίνωση στις οικίες αυτών των δρόμων για να ξέρουν οι συμπολίτες μας ότι πρέπει να προσέξουν να μην απλώσουν ρούχα, να μην βγουν κατοικίδια έξω.
0: Εντάξει, θέλει μια προσοχή, μια επιμέλεια, αλλά επαναλαμβάνω, τουλάχιστον αυτό λένε όλοι οι γιατροί, ότι δεν είναι για πανικό η όλη κατάσταση. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο. Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη και Σοφία Καλαβρού στην επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και βεβαίως ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Καλώς τον.
8: Καλό σας μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Από το πρωί, Σπύρο μου, σαν να είναι Παρασκευή, δεν έχουν αδειάσει τα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών. Αυτό τι σημαίνει, προφανώς, πως κάποιοι για να γλιτώσουν. Αφενός, μεν κάποιοι φεύγουν για διακοπές, εντάξει, κάθε ημέρα, κάποιοι εξημώνουν.
0: Είναι που πλησιάζουμε τώρα στα μέσα, όχι που πλησιάζουμε, είμαστε στα μέσα Ιουλίου, οπότε νομίζω η φουρνιά αυτή του πρώτου Σαββατοκύριακου τώρα θα είναι δυνατή.
8: Έτσι. Και για να γλιτώσουν την αυριανή, δύσκολη φουρνιά, γι' αυτό και φεύγουν σήμερα. Και κάποιοι εκ των ακροατριών και ακροατών μας και το έχουμε συνδυάσει. Λοιπόν, οπότε, αν έχετε σκοπό να βλέπετε προς την Κόρινθο, να ξέρετε, με το που τελειώνει το δάσος Χαϊδαρίου, αρχίζει η κίνηση, φίλες και φίλοι, μέχρι να φτάσετε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Κάτι πάνω από το 1 χιλιόμετρο ηλιοφόρο σχιστού, ανεβαίνοντας την Κηφισού από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη γέφυρα Χαρνών, θα συναντήσετε ένα τμήματα αραιό μποτιλιάρισμα. Μποτιλιάρισμα είναι στην ουσία. Ναι. Απλά προσπαθώ να σας χρυσώσω λίγο το χάπι, όπως καταλαβαίνεις. Και η Αττική Οδός όμως και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο μεταμόρφωσης προς Λαμία. Εκεί έχουμε και εργασίες, Σπύρο, για να διαπλατηθεί λιγάκι ο κλάδος εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία. Έχουμε κίνηση. Κυρίως όσοι έρχεστε από το αεροδρόμιο θα βρείτε κίνηση. Στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλής Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας και κάθοδος Σαρδίτου είναι οι τρεις δυσκολότεροι δρόμοι.
0: Σε ευχαριστώ. Μ' αρέσει εκτός από την ενημέρωση και η ψυχολογική υποστήριξη στους φίλους μας που τώρα είναι εγκλωβισμένοι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. απαραίτητη και αυτή, αν και νομίζω ότι όποιος φεύγει τώρα για διακοπές, είναι στην αρχή δηλαδή, έχει μια άλλη διάθεση, έστω και αν υπάρχει ταλαιπωρία, τα δύσκολα είναι στην επιστροφή. Στα δύσκολα είπα, ας ξεκινήσουμε με αυτά. Έχει πυροδοτήσει ένα γύρο, νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί σήμερα είχαμε διώξεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για πολλά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και 4 βουλευτών. Για τους υπόλοιπους 7 που βρίσκονταν στη δικογραφία, οι κατηγορίες αρχιοθετήθηκαν. Θα ξεκινήσουμε με το δικαστικό κομμάτι της υπόθεσης. Θα μας βοηθήσει η Έλληνα Γαλάρη να καταλάβουμε τι έχει συμβεί από το πρωί σήμερα και θα πάμε μετά και στο πολιτικό σκέλος με τον Γιώργο Παπακοσταντίνου. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Κατηγορίες έχουν αποδοθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε συνολικά 22 κατηγορουμένους, 4 μην βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και αρκετά πρώην υψηλόβαθμα δημόσιοι αξιωματούχοι. Να πούμε ότι πρόκειται για τους Κώστα Στρέκα, Χρήστο Μπουκόρο, Μάξιμο Σενετάκη και Κατερίνα Παπακώστα, είναι 4 ενεργεία βουλευτές σε βάρος των οποίων ασκήθηκαν οι διώξεις. Θυμίζουμε ότι μετά την έρθει της ασυλίας τους είχαν κληθεί από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς να δώσουν εξηγήσεις με την ιδιότητα του υπόπτου για την φερόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες επιδοτήσεις που δόθηκαν από την ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Μετά τις εξηγήσεις λοιπόν που έδωσαν εδώ στους Ευρωπαίους οι εισαγγελείς, εκείνοι αποφάσισαν να τους καταστήσουν κατηγορούμενους, τους έχουν αποδώσει κατά περίπτωση αδικήματα για ηθική ευθυργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε ψευδή βεβαίωση, καθώς και τους έχουν αποδώσει κατηγορία για απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

0: Στις 7 λοιπόν η δικογραφία για τους 7 βουλευτές τέθηκε στο αρχείο διότι δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων.
1: Για τα μη πολιτικά πρόσωπα είναι στελέχη του οργανισμού, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είναι στελέχη του οργανισμού, υπάλληλος πολιτικού γραφείου βουλευτή και συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας κτηνίατρος και πάρα πολύ δικαιούχοι των ενισχύσεων.
0: Έχει δύο πρώην περιφερειακούς διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει πρώην γενικό διευθυντή άμεσων ενισχύσεων, πρώην πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει διάφορους και άλλους υπαλλήλους.
1: Στην αρχική, πώς να το πω, δικογραφία, μας λες τώρα ότι οι κατηγορίες που με βάση το κατηγορητήριο, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι σε βαθμό πλημελήματος. Η αρχική δικογραφία περιέγραφε κακουργήματα.
0: Ναι, και μάλιστα η κυρία Παπακώστα και ο κύριος Σταραμανλής, ο κύριος Σταραμανλής είναι ένας από τους 7
1: που αρχιοθετείται,
0: οι οποίοι έχουν ακριβώς, ελέγχονταν για το κακούργημα, διότι η φερόμενη ζημία ήταν άνω των 120.000 ευρώ.
1: Άρα με το πρώτο διαβεβαστικό, αυτή...
0: Η πρώτη κλήση που έλαβαν...
1: Η πρώτη κλήση είναι ότι διώκεσαι για κακούργημα και τώρα
0: ότι
1: είναι μόνο πλημελήματα.
0: Ελέγχεσαι.
1: Σωστά, ελέγχεσαι.
0: Ελέγχονταν για κακούργημα, διότι ανά των 120.000 ευρώ. Όμως, επειδή η έκθεση της Παρασκευής του Χεροπούλου της προϊσταμένης των ελέγχων, κατέληξε στο γεγονός ότι η κυρία Παπακώστα η ζημία φέρεται να είναι προσδιορίζεται στο ποσό των 7.700 ευρώ. Άρα δεν είναι κακούργημα, είναι πλημέλημα. Γι' αυτό έχουμε και τις πλημεληματικές κατηγορίες.
1: Εδώ τώρα, επειδή τα όρια δικαστικού και πολιτικού ρεπορτάζ είναι δυσδιάκριτα, οι αιτιάσεις που ακούγονται από την πλευρά κυβερνητικών στελεχών είναι γιατί έκθεσε τη Χεροπούλου. Η κυρία τη Χεροπούλου, το γνωρίζουμε βεβαίως οι ακροατές μας, είναι μια υπόθεση που τρέχει πάρα πολύ καιρό. Ήταν ανώτατος, ήταν στέλεχος του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την αποκάλυψη της διαφθοράς που υπήρχε εκεί. Και οι αιτιάσεις που ακούγονται είναι γιατί δεν έκανε πρώτα την έρευνά της η κυρία Τιχεροπούλου και μετά να πάει δικογραφία όπου να περιγράφονται τα πραγματικά αδικήματα, ενώ πήγα πρώτα το αρχικό έγγραφο που έλεγε διώκεστε για κακουργήματα, ήρθε μετά η Τιχεροπούλου και τώρα έπεσαν σε πλημελήματα.
0: Αυτό είναι μια απορία, Σπύρο, που έχουν εκφράσει από την πρώτη στιγμή και οι δικηγόροι των βουλευτών.
1: Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν περίμενε την έκθεση τη Χεροπούλου, δηλαδή είναι ένα ερώτημα.
0: Αυτό δεν μπορώ να δώσω απάντηση.
1: Όχι, δεν ρωτάω σένα.
0: Ναι. Ρητορικό το ερώτημα, κατάλαβα.
1: Ωραία.
0: Είναι κάτι το οποίο ταλάνιζε και τους δικηγόρους της κυρίας Παπακώστα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Γαλάρη είπε σχετικά πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Ισχύει και για αυτούς τους 4 το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφοι. Αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση, νέα κολοτούμπα στο Πασό και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η δουλειά αυτή είναι μόνο της δικαιοσύνης.
1: Τώρα θα πήγαινα στο Γιώργο Παπακοσταντίνου, ούτως ώστε να περάσουμε τώρα στο πολιτικό σκέλος μετά το ρεπορτάζ που μας έδεσε η Έλενα Γαλάρη. Αλλά θα δείξει κατανόηση ο Γιώργος. Μόλις τώρα μας ήρθε δήλωση από τον Πρωθυπουργό. Τοποθέτηση Κυριάκου Μητσοτάκη για τις τελευταίες εξελίξεις με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μίλησε στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
3: Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες.
1: Έλα, μιας και είχε την υπομονή ο Γιώργος, να ακούσουμε τι λέει και η αντιπολίτευση για να είναι ολοκληρωμένο μετά το ρεπορτάζ του. Οι αιτιάσεις έτσι όπως διατυπώνονται από το Πασόκ, ο κύριος Δουδονής, από την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ο κύριος Ταμπονέρας.
4: Το αφήγημα των βουλευτών αθώων περιστερών που λειτουργούσαν υπέρ της περιφέρειάς τους κατέρευσε σήμερα με κρότο. Και βέβαια θα ήταν διπλάσει αν η κυβέρνηση, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία με προκλητικό τρόπο δεν είχε καλύψει τους υπουργούς της. Όλοι θυμόμαστε εκείνο το βράδυ τέτοιο καιρό με τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αβγενάκη.
5: Σου χρεώνεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά όταν για αυτούς πια υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι έχουν συμβεί ορισμένα πράγματα τα οποία είναι εκτός νομιμότητας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό...

0: Ξεφεύγει πια από τα όρια της λογικής και δεν αντέχει σε καμία πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.
1: Από αναβολή σε αναβολή το πηγαίναμε, Γιώργο. Ούτε φορολογικές δηλώσεις να ήταν, αλλά τώρα έχεις το λόγο. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
2: Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε από την Έλενα Γαλάρη πώς έχει το πράγμα σε επίπεδο διερεύνησης από τις δικαστικές αρχές. Να δούμε τώρα σε πολιτικό επίπεδο τι γεννά, τι προκαλεί η ιστορία.
2: Ναι, από κυβερνητικής πλευράς, ναι, το στίγμα είναι προφανές ότι δόθηκε από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προσθετικά στο απόσπασμα που ακούσαμε, να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής δεν έστρεψε μόνο τα αδέλη του προς την αντιπολίτευση, την οποία κατηγόρησε για ακόμη μία φορά ότι επένδυσε στην ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής του τόπου. Άφησε βαρύτατες εκμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υποστηρίζοντας ότι επέλεξε να εμπλακεί στον εσωτερικό κομματικό και πολιτικό ανταγωνισμό. Θυμίζουμε ότι αυτός ήταν ένας από τους τρεις άξονες της κυβερνητικής θέσης εδώ και αρκετούς μήνες που σοβεί αυτή η υπόθεση. Σε κάθε περίπτωση για την κυβέρνηση, όπως διατυπώθηκε και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, έχουμε μια πλήρη ανατροπή της εικόνας όπως αυτή είχε διαμορφωθεί και με δεδομένες της αρχιοθετήσης, όχι μόνο των 7, θυμίζουμε ότι είχαν αρχιοθετηθεί αρκετούς εβδομάδες νωρίτερα και οι υποθέσεις των κυρίου Χατζηβασιλείου και Αθανασίου, ανεβάζοντας αυτόν τον αριθμό στους 9. Είναι σαφές ότι από εδώ και πέρα αναγωμώνονται, θα λέγαμε, τα κυβερνητικά πυραμαχικά για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι ένα από τα ζητούμενα, η εντυμότητα δηλαδή και η διαφθορά, και στον προεκλογικό στίβο, στον οποίο ήδη τρέχουν με υψηλές ταχύτητες όλα τα κόμματα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Αυτά και σε πολιτικό επίπεδο. Ακούσαμε τις αντιδράσεις, τις αιτιάσεις, έτσι όπως διατυπώνονται από την πλευρά της αντιπολίτευσης και βεβαίως και την τοποθέτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού.

0: Εμείς θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ που φέρνει σήμερα η Καθημερινή και φωτογραφικό υλικό σχετικά με, με τα στοιχεία τα οποία έδεσαν την υπόθεση για τη σύλληψη των τριών της Μαρφίν. Έχει στη διάθεσή της Καθημερινή και ο Γιάννης Σουλιώτης την έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων, αυτή δηλαδή που οδήγησε τον εισαγγελέα να βγάλει τα εντάλματα σύλληψης και να ακολουθήσουν οι συλλήψεις. Είναι ένα πλούσιο ρεπορτάζ που συνοδεύεται και από φωτογραφικό υλικό, φέρει όπως είπαμε την υπογραφή του Γιάννη Σουλιώτη και είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Γεια και χαρά, καλό μεσημέρι.
0: Η έκθεση αυτή, την οποία αποκαλύπτει σήμερα στην Καθημερινή, δείχνει, έχει πολλά τεχνικά στοιχεία και δείχνει πως ακριβώς οι άνθρωποι που κατηγορούνται δέθηκαν με τα ευρήματα, με το φωτογραφικό υλικό,
1: ναι,
0: κάπως έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι τεχνικό κείμενο. Ναι. Όσο μπορούμε να το απλοποιήσουμε και να το κάνουμε κατανοητό, αξίζει να πούμε τα εξής. Η αστυνομία ουσιαστικά αντιπαραβάλλει τρία φωτογραφικά αρχεία. Το ένα είναι οι φωτογραφίες από την ημέρα των επεισοδίων. Το δεύτερο είναι οι φωτογραφίες ταυτοτήτων των υπόπτων. Και το τρίτο αρχείο είναι ένα φωτογραφικό αρχείο από διακοπές την περίοδο 2008-2010. Τι κάνει αρχικά λοιπόν, τι κάνουν αρχικά λοιπόν στα εγκληματολογικά εργαστήρια? Συγκρίνουν τις φωτογραφίες των διακοπών, στις οποίες τα άτομα προφανώς έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά, διακρίνεται με πολύ καθαρό τρόπο τα χαρακτηριστικά τους, με τις φωτογραφίες ταυτοτήτων. Γιατί το κάνουν αυτό? Για να δώσουν ονοματεπώνυμο στα άτομα που φαίνονται στην παραλία.
0: Οπότε, να το πούμε έτσι. Με βάση τις φωτογραφίες των προσώπων.
1: Στην παραλία,
0: που καταλήγει η ταυτοποίηση.
1: Στην παραλία λοιπόν ξέρεις ότι βλέπεις τον Σπύρο Μάλι και τον Γιάννη Σουλιώτη. Και παίρνεις λοιπόν μετά και κάνεις μια αντιπαραβολή των φωτογραφιών των ταυτοτήτων της παραλίας με τις φωτογραφίες των επεισοδίων. Εκεί λοιπόν η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εφαρμόζει ένα διεθνές πρωτόκολλο, το οποίο υπάρχει μια κλίμακα από το μείον 3 έως το συν 3. Στο μείον 3 είναι, δεν είναι οι ίδιοι. Στο 0 είναι δεν μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Στο 3 είναι ταυτίζονται. Εκεί λοιπόν, κάνοντας αυτή την αντιπαραβολή φωτογραφιών,
0: είμαστε στα πρόσωπα
1: με βάση τα βιομετρικά τους χαρακτηριστικά.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν η αστυνομία καταλήγει στο είτε δεν μπορώ να βγάλω αποτέλεσμα, είτε μου μοιάζει, είτε προσομοιάζει. Δηλαδή φτάνει από το 0, 1 και 2. Για κανέναν από τους τρεις κατηγορούμενους δεν φτάνει στο συν 3.
0: Μάλιστα.
1: Να πει ότι ταυτίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Πώς λοιπόν καταλήγει η αστυνομία στο τελικό της συμπέρασμα να πει ότι οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται είναι αυτοί που συμμετείχαν στα επεισόδια? Και γιατί χρησιμοποιεί τη λέξη συνσχετίζονται άρρηκτα. Πώς καταλήγεις αυτό? Με βάση τα σακίδια.
0: Παίρνει λοιπόν τώρα τις φωτογραφίες από τα σακίδια. Μετά τα πρόσωπα πάει στα σακίδια.
1: Πάει στα σακίδια και λέει αυτό το σακίδιο είναι ένα λευκό σακίδιο, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά με βάση την κατασκευή του, να το πούμε έτσι. Όμως εγώ βλέπω ότι στο φερμουάρι έχει μια κίτρινο σημάδι που είναι από τη σκουριά. Λόγω παλαιότητας αυτό το σημάδι καθιστά αυτό το σακίδιο μοναδικό. Πάει στο σακίδιο Β και λέει αυτό το σακίδιο έχει ένα κόκκινο σημάδι που είναι το σήμα των Dead Kennedys, ενός punk συγκροτήματος, το οποίο το έχει φτιάξει ο κάτοχός του και άρα καθιστά το σακίδιο αυτό μοναδικό. Ποιος έχει αυτά τα σακίδια? Τους βλέπει λοιπόν αυτά τα σακίδια, λέει η έκθεση, στις διακοπές. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι ο ένας έχει το ένα σακίδιο, ο δεύτερος το δεύτερο σακίδιο και καταλήγει στο συμπέρασμα.
0: Σε αυτή την κλίμακα που είπες.
1: Ότι είναι αυτή. Όχι, για τα σακίδια λέει ταυτίζονται.
0: Είναι στο συν 3.
1: Τα σακίδια λέει ταυτίζονται. Και με βάση αυτό το έβριμα, σου λέει: βλέπω ότι έχεις αυτό το σακίδιο στην παραλία. Άρα λοιπόν είσαι εσύ. Και ο άλλος έχει το άλλο σακίδιο στην παραλία. Άρα λοιπόν σου λέει ότι είσαι εσύ. Και με αυτόν τον τρόπο καταλήγει στο συμπέρασμα μέσω των. Δηλαδή υπάρχει ταυτοποίηση σακιδίων,
0: ναι,
1: όχι ταυτοποίηση των ατόμων με βάση τα βιομετρικά, ναι, τους χαρακτηριστικά. Για την κοπέλα, επειδή δεν υπάρχει αυτό το. Δεν υπάρχει αντικείμενο που ταυτίζεται,
0: ναι,
1: λέει ότι και συγκρίνει τη φωτογραφία των διακοπών με την φωτογραφία της από την ημέρα των επεισοδίων, όχι όμως έξω από τη Μαρφίν, στο πεζοδρόμιο του σταδίου όπου έχει φοράει μόνο μαύρα γυαλιά.
0: Σε ένα άλλο σημείο.
1: Λέει λοιπόν ότι αυτή μοιάζει, αλλά δεν φτάνει στο συμπέρασμα, ναι, να πει ότι είναι αυτή.
0: Θα πω κάτι χωρίς να το σχολιάσει, αν δεν θέλεις. γνωρίζουμε από δίκες που έχουν γίνει ότι τα αποτυπώματα έχουν μια ισχυρή θέση σε ένα κατηγορητήριο.
1: Ασφαλώς.
0: Το γενετικό υλικό, το DNA, έχει μια ισχυρή θέση. Η ταύτιση φωτογραφιών έχει ισχυρή θέση σε ένα δικαστήριο.
1: Η ταύτιση φωτογραφιών.
0: Δηλαδή το να πας σε ένα δικαστήριο και να πεις εγώ δεν αναγνώρισα πρόσωπα, αλλά μπορώ να ταυτίσω αντικείμενα.
1: Κοίταξε,
0: τώρα όμως κάνουμε δικαστήριο, δεν ήταν, μπορεί να ήταν άστοχο αυτό που είπα.
1: Όχι, δεν πειράζει. Θέλω να πω πάντως, αυτό είναι και η ιδιαιτερότητα, αν θέλεις, αυτής της δίκης όταν γίνει.
0: Και να δούμε και τι άλλα στοιχεία
1: γιατί
0: υπάρχουν,
1: εδώ,
0: έτσι.
1: Εδώ, ας πούμε, είναι μια τεχνική έκθεση που βασίζεται ακριβώς σε επεξεργασία φωτογραφιών. Και βάση περιπτώσει και αυτή η ιδιαιτερότητα του σακιδίου είναι κάτι το οποίο θα το.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Τώρα μπαίνουμε σε.
1: Επίσης, να σου βάλω και μια παράμετρο ότι τα άτομα αυτά θα δικαστούν σε δικαστήριο με ενόρκους.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο έχει και αυτό μια σημασία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικό το ρεπορτάζ σήμερα του Γιάννη Σουλιώτη. Στην Καθημερινή θα δείτε και φωτογραφίες και φωτογραφικό υλικό ο Γιάννης. Αλλάζουμε θέμα. Είχαμε μια τραγωδία στη Χαλκιδική. Ένα πολύ νεκροτροχαίο. Ο Παναγιώτης Αχαλατήλης. Γεια σου, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Η διασωληνωμένη στη μέση του Ιπποκρατίου να συνδέεται η 7χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στο πολύ νεκροτροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 στη Χαλκιδική, και στο οποίο οι γονείς του μικρού κοριτσιού αλλά και το 6 μηνών αδερφάκι του σκοτώθηκαν. Το κοριτσάκι, πρέπει να πούμε ότι αρχικά διεκομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Πολυβύρου με τραύματα στο θώρακα και κατάγματα μοιραίου του. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων που φέρει, κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή της στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης. Η ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΗ ανήλικη έφτασε χθες στο νοσοκομείο, που και κατά τη διάρκεια της νύχτας υπευλήθη σε δύο χειρουργικές επιβάσεις από παιδοχειρούργους και ορθοπαιδικούς. Σήμερα το πρωί το 7χρονο κοριτσάκι διακομίστηκε διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παίδων του Ιπποκρατίου. Πρόκειται για την ειδική μονάδα παιδών που διαθέτει το νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε κλείνοντας ότι το σοκαριστικό τροχαίο έγινε χθες το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Πολυγείου Αγίου Νικολάου στο έξω της Μεταμόρφωσης, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες το τζιπ της οικογένειας από τη Μολδαβία που επέβαινε η τετραμελής οικογένεια συγκρούστηκε με ένα βιτιοφόρο. Η οικογένεια είχε έρθει στην Ελλάδα για τις καλοκαιρινές διακοπές της.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη. Τι να πεις. Τρομερό, τραγικό αυτό που έγινε. Όπως και στη Λέσβο. Και στη Λέσβο είχαμε ένα θανατηφόρο δυστύχημα χθες στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας. Αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο γυναίκες ξέφυγε από την πορεία του. Δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες. Προσέκρουσε σε μία κολόνα και ανετράπη. Με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Ακόμη δηλαδή ένα τροχαίο δυστύχημα. Το πρωί ξύπνησε ο κόσμος στη Γλυφάδα βλέποντας ανθρώπους με άσπρες στολές να ψεκάζουν. Η Μέρη Σκανδάλη θα μας πει γιατί γινόταν αυτό. Γεια σου, Μέρη.
3: Καλό μεσημέρι. Από τις 5 και μισή, νωρίς ξύπνησαν κάποιοι και στη Γλυφάδα. Ψεκασμοί σε φυτά, σε φρεάτια, οπουδήποτε βγαίνουν κουνούπια από οποιοδήποτε σημείο. Διότι εμφανίστηκε ένα ακόμα κρούσμα δυτικού Νείλου εκεί στην Γλυφάδα. Είχαμε ακούσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα για την Αγία Παρασκευή εδώ στην Αττική. Να πούμε λοιπόν ότι πήγαν στην ενεργεία του Δήμου, έκαναν τους ψεκασμούς, έχουν ήδη τελειώσει. Όπως πήγε ο Δήμαρχος, όλα είναι ομαλά, θα είναι σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές ή οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Τώρα άλλοι κάτοικοι είναι σε επιφυλακή και άλλοι δεν ανησυχούν, όπως λένε. Να σου πω ότι επειδή μιλήσαμε και με ειδικούς εδώ στο Sky, μας είπαν ότι 8 στα 10 άτομα που θα νοσήσουν δεν θα το καταλάβουν καθόλου, δηλαδή δεν θα έχουν καν συμπτώματα. Ενώ 1% από τα περιστατικά αυτά θα έχει κάποια σοβαρή νόση με μηνυκογεφαλίτιδα, συμπτωματολογία δύσκολη, όπως σπασμούς, δυσκαμψία, υψηλό.
4: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουνούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
12: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
13: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
14: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
15: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
16: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
17: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
18: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
19: Καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Επιστρέφουμε όπως πάτε αυτή την ώρα, λίγο πάνω, λίγο κάτω, με Μανώλη Κωστίδη. Έχει την καλοσύνη και μας περιμένει πάντοτε γύρω στις 2.30. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Εύχομαι όλα καλά.
0: Όλα άψογα. Πριν από λίγο, να ξεκινήσουμε αυτό, είχαμε μια ανακοίνωση, δεν έχω προλάβει να δω τι θέματα ακριβώς πιάνει. Έχει βγει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.
1: Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας κάθε εβδομάδα κάνει μια συνέντευξη για διάφορα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία, την περιφέρεια και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν την άμυνα της χώρας. Πρώτα
0: ναι. Είναι αυτό το πρόβλημα στο σημείο που βρισκόταν ο Μανώλης. Προφανώς δεν ήταν πολύ καλό το σήμα. Έχει βγει λοιπόν το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας στο πλαίσιο των ανακοινώσεων που κάνει, των εβδομαδιών ανακοινώσεων, και έχει δηλώσει την προκλητική πάγια θέση της Τουρκίας, ότι η παρουσία στρατιωτών μας στο νησί ενώ την Κύπρο αποτελεί εγγύηση ειρήνης και άλλα πολλά. Τώρα νομίζω είναι καλύτερα, Μανώλη.
1: Ευχόμενα είναι καλύτερα.
0: Ναι, τώρα νομίζω.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα η Τουρκία λέει ότι θα παραμείνει στο νησί για πάντα ως εγγύητρια δύναμη. Υπάρχει μια ανάρτηση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας για τη δράση σε ΟΚΑ και λέει δεν έχουμε ξεχάσει, δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα αφήσουμε να ξεχαστούν οι βάρβαρες και άγριες σφαγές της ελληνοκυπριακής τρομοκρατικής οργάνωσης σε ΟΚΑ και των υποστηρικτών. Επειδή ήταν και η επέτειος από την απόπειρα
0: του πραξικοπήματος.
1: Ακριβώς, 15 Ιουλίου τότε. Μετά ήρθε η επίσημη ανακοίνωση από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Πρώτα λέει ότι πώς θα γίνουν, σας το λέω πώς το λένε, οι εορτασμοί για την επέτειο της 52ης επετείου για την ειρηνευτική εκστρατεία, όπως την αποκαλούν, του 1974, θα πάνε φρεγάτες, θα πάνε μαχητικά, θα πετάξουν πάνω από την Κύπρο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, δίνουν και λεπτομέρειες για το τι. Και βεβαίως έρχεται μετά το Υπουργείο, ο ίδιος εκπρόσωπος, και λέει ότι κατηγορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια απόφαση που πήρε, που κατηγορώντας για τις φρικαλαιότητες που έχουν συμβεί το 1974 και στην Κύπρο, και κατηγορεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι έχουν γίνει διάφορες σφαγές εναντίον των Τουρκοκυπρίων κτλ. Και ότι η Τουρκία ως εγγύητρια δύναμη θα συνεχίζει να εκπερασπίζει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και θα αντιστέκεται σε κάθε. Πάντα θα είναι εκεί οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Θα παραμένουν ως παρουσία τους εκεί ως εγγύηση σταθερότητας και την ειρήνη στο νησί κτλ. Δηλαδή το λέω κτλ. Διότι το έχουμε ακούσει.
0: Ναι, είναι οι πάγιες θέσεις. Ναι. Βέβαια, διατυπώνονται και σε μια χρονική στιγμή που είχαμε πριν από λίγες ημέρες την διαρροή αυτού του σχεδίου από την ειδική απεσταλμένη του ΟΗΕ, που σε κάποια πράγματα νομίζω έκανε και την Άγκυρα να χαμογελάει. Βέβαια, είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι προσυζήτηση, αν προσχέδιο είναι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έρχεται σε μια τέτοια χρονική
1: στιγμή. Έχουμε όμως S400.
0: Ναι. Έτσι.
1: Ρωτήσανε S400. Θα ήθελα το σχόλιο, θα έλεγα, αλλά και το σχόλιο των ακροατών μας. τι καταλαβαίνουν από την συγκεκριμένη ανακοίνωση. Ρωτήθηκε λοιπόν ο εκπρόσωπος για το τι συμβαίνει με το S400 και λέει: οι εργασίες για τα συστήματα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας μεγάλου βεληνικού S400 συνεχίζονται με πολύπλευρο τρόπο. Οι συγκεκριμένες εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό όταν συμβούν.
0: Ναι. Η λέξη κλειδί είναι το πολύπλευρο, έτσι, αντιλαμβάνεσαι.
1: Είναι, νομίζω, μεταξύ, εγώ θα το σχολίαζα, Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, Τουρκίας και Ισραήλ. Βεβαίως δεν διαπραγματεύει το Ισραήλ, αλλά επειδή τις επόμενες μέρες θα γίνει μια συνάντηση Τραμπ-Νετανιάχου.
0: Ναι.
1: Νομίζω το Ισραήλ παίζει ένα πολύ βασικό ρόλο στις αποφάσεις του Τραμπ και για το συγκεκριμένο ζήτημα, και το Ισραήλ δεν θα δεχτεί οτιδήποτε αν δεν πάρει ανταλλάγματα.
0: Ναι. Ή αν δεν... Κάποιος δεν υπάρχει εγγύηση ότι δεν θα αλλάξουν, γιατί το Ισραήλ προβάλλεται ότι έτσι θα αλλάξουν οι ισορροπίες όταν αφορά την ισχύ στη Μέση Ανατολή. Και το προβάλλει αυτό, λέει, αν πάρει η Τουρκία το F-35, εδώ τα πράγματα περιπλέκονται. Ήθελα να θέσω υπόψη σου ότι τις τελευταίες ημέρες, προσπαθώντας να δω τι γίνεται στα κοινωνικά δίκτυα, υπάρχει ένα πολύ οργανωμένο κύμα από την πλευρά της Άγκυρας να να περάσουν τουρκικές απόψεις ό,τι αφορά τους S-400 και τα F-35. Και σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχουν, γιατί συνήθως προβάλλουμε εδώ όσους στέκονται στο πλευρό της Ελλάδας. Υπάρχουν και πολλοί βουλευτές και γερουσιαστές που προβάλλουν τα αιτήματα της Τουρκίας. Έχει κάνει ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα ο Μάικ Τέρεν, είναι ένας ρεπουμπλικανός. Μέλος Βουλής των Αντιπροσώπων, μάλιστα ήταν μέχρι πρότινο σε μια επιτροπή πληροφοριών που είναι αρκετά κρίσιμη, έχει μεγάλη επιρροή, μια πολύ θερμή για την Τουρκία. Λέει, η Τουρκία είναι σύμμαχός μας, δώστε τη στα F-35, θα δουλεύει για εμάς, είμαστε σε όλα εντάξει.
1: Και μάλιστα μιλάει για, και σε δηλώσεις που έκανε σε τηλεοπτικό δίκτυο, λέει ότι μιλάει ακόμα και για το πρόγραμμα συμπαραγωγής.
0: Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά. Σε βρίσκω απόλυτα ενήμερο. Αλλά πού ήθελα τη συμβολή σου. Υπάρχει από κάτω ένας σχολιασμός από διάφορους χρήστες. Έχουν σχολιάσει και Έλληνες. Και Έλληνες έχουν μπει και του λένε, βουλευτή Τέρνερ, δεν τα λες καλά, γιατί η Τουρκία δημιουργεί πολλά προβλήματα, έχει πάρει το μέρος της Ρωσίας κτλ. Σε αυτές τις διατυπώσεις των Ελλήνων απαντάει ένας Αχμέτ Χαμντί Αταλάι. Πρέπει να είναι κυβερνητικό στέλεχος, νομίζω, της Τουρκίας. Πρέπει να έχει κάποιο υφυπουργείο. Τώρα γενικός γραμματέας, κάτι και εγώ από ό,τι κοίταξα, ο οποίος με έναν ιδιαίτερος προσβλητικό τρόπο αναφέρεται. Δηλαδή, ξεφεύγει από τη διπλωματική γλώσσα και λέει: είσαστε τρελοί εκεί στην Ελλάδα. Βρισκόσαστε σε κατάσταση παράνοιας επειδή εμείς θα πάρουμε τα F-35. Δηλαδή γίνεται ένα πανηγύρι τις τελευταίες μέρες. Αυτό θέλω να περιγράψω. Το οποίο φαίνεται να είναι και λίγο οργανωμένο αυτό το πανηγύρι.
1: Είναι μια κρίσιμη περίοδος και η Τουρκία σαφώς θα παίξει και παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και στα κοινωνικά δίκτυα και στα να προβάλλει τις θέσεις της.
0: Τις θέσεις της μέσα και από τα κοινωνικά δίκτυα. Έτσι, αυτό θέλω να πω.
1: Αυτό θα συνεχιστεί. Γιατί είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ την Τουρκία, αλλά βεβαίως η Τουρκία έχει κάνει πολλές επιλογές. Και το λέω αυτό. Η Τουρκία, θυμήθηκα, επειδή ψάχνω ένα θέμα για την Καθημερινή, θυμήθηκα ότι η Τουρκία είχε ψαχτεί και είχε παραγγείλει μάλιστα κινέζικους πυράβλους αντιεροπόρικης άμυνας κάπου το 2008 και μετά ακύρωσε την παραγγελία μετά από κάποιους μήνες καθώς είχε δει ένα διέξοδο. Δεν το κάνει αυτό με τους S-400. Τελικά, ναι, από την Κίνα στη Ρωσία και από τη Ρωσία στον Ντονάλντ Τραμπ.
0: Νομίζω ότι μάζεις κάτι καλό για την Κυριακή στην Καθημερινή. Θα σε διαβάσω.
1: Θα χρώμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης, είπα για τον Τέρνερ. Από την άλλη, υπάρχουν βεβαίως και άνθρωποι οι οποίοι είναι υποστηρικτές των ελληνικών θέσεων, όπως ο γερουσιαστής Βαχόλεν, ο οποίος λέει ότι όσο η Τουρκία διαθέτει τους S-300, η Άγκυρα δεν θα μπει στο πρόγραμμα των F-35. Τώρα, εντάξει, αυτό είναι ένα κομμάτι που βεβαίως μας ενδιαφέρει, αυτό της γεωπολιτικής, όμως κατά ένα μεγάλο κομμάτι, αυτό το είδαμε και μετά τη ρωσική εισβολή, τα γεωπολιτικά έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ενέργεια, στην οικονομία. Οι επιπτώσεις τους φτάνουν στο ράφι. Ο Νίκος Φιλιππίδης μας περιμένει. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, Πιερό. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Σε άκουγα και το πρωί στην ανάλυσή σου στον Άρη Πορτοσάλτε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει πια όλη η Δύση, που είναι η ακρίβεια, που είναι τα ενεργειακά. Και αυτό το πρόβλημα έχει φτάσει και στα ταμπλό των πρατηρίων, των βενζινάδικων.
2: Ναι, και είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι, σου λέω, με συμβατικό τρόπο δεν μπορείς να το καταλάβεις και να το προσεγγίσεις. Ο παραδοσιακός τρόπος ήταν, κοιτάζαμε τι κάνει η τιμή, η διεθνής τιμή του πετρελαίου και βλέπαμε συνέχεια το πίνακα στο πρατήριό μας για να καταλάβουμε την αντιστοίχηση. Τώρα τα πράγματα γίνει αρκετά πιο σύνθετα. Αρκετά πιο σύνθετα, πολύ πιο σύνθετα. Με αποτέλεσμα να πρέπει να βλέπουμε και πολύ πιο σύνθετους δείκτες για προκειμένου να καταλάβουμε ακριβώς από πού μας έρχονται οι αυξήσεις, σε βαθμό που μέσα σε ένα διήμερο και το αργότερο στη Δευτέρα, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η έκπτωση, η σημαντική έκπτωση των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης που οικειοθελώς προσφέρουν τα ελληνικά δηληστήρια της χώρας, να θεωρείται βέβαιο ότι θα έχει απορροφηθεί, δηλαδή θα έχει εξαφανιστεί. Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές πιο γρήγορα, τόσο απλά.
0: Και δεν φαίνεται κάτι στο βάθος, κάποια...
2: Κοίτα, από τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου παρατηρείται μια σταθεροποίηση, αλλά στις τιμές διελιστηρίου συνεχίζει να παρατηρείται έλλειψη προϊόντος λόγω του ρωσικού προβλήματος, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν οι τιμές να αυξάνουν. Και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Η εικόνα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι ακόμα και χτες, που ήταν η πρώτη μέρα πλήρους εφαρμογής του μέτρου, είχαμε αύξηση σε μέσα επίπεδα 1,5 λεπτό στο πετρέλαιο κίνησης πανελλαδικά. Είμαστε πλέον κοντά στο 1,87. Εκεί παρατηρείται η μεγαλύτερη επιβάρυνση. Και κατά δεύτερο λόγο, είχαμε σταθεροποίηση και μικρή πτώση λόγω της έκπτωσης στην αμόλυβδη, η οποία είναι κοντά στο 1,97. Η εκτίμηση είναι ότι θα περάσει γρήγορα το 1,90 και τα 2 ευρώ αντίστοιχα το κάθε ένα από τα δύο καύσιμα μέσα στις επόμενες ημέρες και ως τη Δευτέρα. Άρα βρισκόμαστε σε ένα αρκετά δύσκολο κλειό προβλήματος, το οποίο θα δούμε για πόσο θα πάει, γιατί προφανώς θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες που θα έχει η αγορά να καλύψει το πρόβλημα, το περιορίσει, κάτι που το κατάφερε σε άλλο στάδιο του προβλήματος στη Μέση Ανατολή πριν από μερικές εβδομάδες, μήνες, λίγους μήνες, δύο μήνες, όταν υπήρχε αυτή η έλλειψη τότε στα αεροπορικά καύσιμα. Θυμάστε τότε ότι είχαν ξεμείνει αεροδρόμια στην Ιταλία, για παράδειγμα, από αεροπορικά καύσιμα. Τότε βοηθούμενα και από τα εξελιγμένα ελληνικά δηληστήρια, είχε καταφέρει να καλυφθεί η ζήτηση στην αγορά, να αποκατασταθεί μια κάποιο είδους ομαλότητα και να γίνει πιο διαχειρίσιμο το πρόβλημα.
0: Αλλά τώρα, γιατί διάβαζα πρόσφατα και ένα σημείωμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τώρα αρχίζουν να τελειώνουν τα κανονάκια. Δηλαδή, λέει, όταν ξέσπασε η κρίση στη Μέση Ανατολή, αυξήθηκε η παραγωγή, υπήρχαν αποθέματα, έχουν 2-3 κινήσεις έγιναν που κράτησαν σε ένα επίπεδο τις τιμές. Τώρα αυτά τα κανονάκια, λέει, έφυγαν, τελείωσαν. Οπότε πάμε σε πιο σκληρές εποχές.
2: Ναι, το μόνο που αυτό που μας βοηθάει είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ποσότητες στην αγορά, μεγάλες ποσότητες από κάθε πηγή, οπότε μέρος του προβλήματος των ελλείψεων, αλλά επαναλαμβάνω κυρίως σε επίπεδο αργό και brand, εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ποσότητα παρά το κλείσιμο από τη ουσία των στενών του ορμούς, αλλά συνεχίζει το πρόβλημα στα διελισμένα. Όλο αυτό μολύνει την ελληνική οικονομία και περιμένουμε τα στοιχεία πληθωρισμού του επόμενου διαστήματος για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την κατάσταση, να δούμε ακριβώς το βάθος.
0: Μιας και πήγες στην ελληνική οικονομία, αφού πρώτα πω, δεν έχουμε το χρόνο δυστυχώς, γιατί θίγει στο σημερινό σου άρθρο στην Καθημερινή ένα μείζον πρόβλημα για την ευρωπαϊκή και ελληνική κατά επέκταση βιομηχανία και το κόστος ενέργειας, που λες ότι δεν είναι μόνο πρόβλημα των βιομηχάνων, το θέμα του κόστους ενέργειας βιομηχανίας το πληρώνει στο τέλος ο καταναλωτής. Μας ενδιαφέρει όλους, αλλά είναι πολύ μεγάλο, γιατί θέλω να σε πάω στο σημερινό Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Ακούσαμε δήλωση Κυριάκου Μητσοτάκη πριν από λίγο που αφορούσε όμως την υπόθεση στο ΠΚΠ. Σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση γίνεται με ατζέντα ΔΕΘ. Νίκο.
2: Και ατζέντα ΔΕΘ. Επισήμωση το θέμα ήταν το νέο πολιτικό πρόγραμμα. Δηλαδή, τα κοινοτικά κονδύλια, τα οποία η συζήτηση αφορά κυρίως τα κονδύλια της κοινής αγροτικής πολιτικής και τα περίφημα ΕΣΠΑ για το έως το 2030, το οποίο μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν καταλήξει και για το οποίο προσπαθεί η ελληνική κυβέρνηση να έχει τις μικρότερες δυνατές απόλυτες και στα αγροτικά, κυρίως στα θέματα του Ταμείου Συνοχής. Αλλά περιλαμβάνει η συζήτηση και ΔΕΘ. Είναι βέβαιο αυτό ότι περιλαμβάνει και ΔΕΘ, όπου σχηματίζεται σιγά σιγά ένα πακέτο το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε πακέτο ανακούφισης από την ακρίβεια. Δηλαδή ένα πακέτο εισοδηματικών ενισχύσεων, αυτό αναζητείται αυτή τη στιγμή και ενδεχομένως και κάποιας πινελιάς, η οποία αναπτυξιακής, η οποία θα είναι κάποια μέτρα τα οποία θα βοηθούν και θα κινητροδοτούν προκειμένου να ανακουφιστούν κλάδι της οικονομίας που πλήττονται από την περιραίωση ατμόσφαιρα, αλλά και σπρώχνουν την οικονομία σε αυτό το ρυθμό ανάπτυξη που μας πάει αυτά τα χρόνια και είναι μεγαλύτερος από τον ευρωπαϊκό, το 1,8 με 2% που είναι και η εκτίμηση πριν από λίγο του ΙΟΒΕ για την επόμενη χρονιά, ότι θα κινηθούμε σε αυτά τα επίπεδα. Πάντα με τα τωρινά δεδομένα, έτσι, γιατί τα δεδομένα αλλάζουν ταχύτατα και διεθνώς.
0: Όταν λες για την ακρίβεια, αναφέρεσαι σε ενίσχυση των εισοδημάτων, όχι... Τι πράγμα?
2: Επιδοματικές ενισχύσεις.
0: Επιδόματα.
2: Σε μεγάλο βαθμό θα περιμένουμε να δούμε αρκετές τέτοιου είδους ενέσεις εισοδηματικές και σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, οι οποίοι πολύ απλά μπορεί να σκεφτείς ότι ήδη η αύξηση που βασίζεται στον πληθωρισμό και στην ανάπτυξη έχει ροκανιστεί για την τρέχουσα χρονιά από τον υψηλότερο πληθωρισμό. Και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι ο πληθωρισμός θα κρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ενδεχομένως να έχουμε και στην επόμενη. Ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδας έχει πει ότι θα πάμε στο 28. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε, για παράδειγμα, σίγουρα μια τονωτική ένεση προς συνταξιούχους, ίσως και αυτή τη χρονιά, και μια μεγαλύτερη του εκτιμούμενου αύξηση που θα φτάνει κοντά στο 2,8% για την επόμενη χρονιά, και μάλιστα χωρίς αυτή τη φορά να υπάρχουν οι εξαιρέσεις τύπου προσωπική διαφορά, αλλά για όλους τους συνταξιούχους.
3: Επειδή τώρα μιλάς για συνταξιούχους, μην νομίζει ο συνταξιούχος, θα του δημιουργηθεί εντύπωση ότι μιλάς για 13η σύνταξη τώρα εσύ.
2: Κοιτάξτε, η 13η σύνταξη με το χαρακτηριστικό που θυμόμασταν δεν είναι στο τραπέζι, αλλά η μονιμοποίηση του επιδόματος των 300 που γίνει 400 ευρώ στο τέλος του έτους μαζί με το επίδομα ενοικίου είναι σίγουρα μία παροχή συγκεκριμένη, η οποία μάλιστα η συζήτηση που υπάρχει στο τραπέζι είναι ότι μπορεί και να αυξηθεί. Μάλιστα. Και ξαφνικά αυτό που φαντάζει ως μακρινό να είναι για πολλούς 13η
3: σύνταξη,
2: δεδομένου ότι η μέση σύνταξη στην Ελλάδα είναι και κοντά στα 650-700 ευρώ.
3: Σε ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Νίκος Φιλιππίδης. Και ερχόμαστε τώρα στην υπόθεση. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλές οικογένειες στην Κυψέλη είναι τα κτίρια με τις ρογμές. Υπάρχουν δηλώσεις και από την πλευρά του ελληνικού μετρό. Βεβαίως υπάρχει και ανησυχία από την πλευρά ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Ο Νίκος Μαλιαράκης, γεια σου, Νίκο.
21: Γεια σας. Καλησπέρα, και ειδικά από την πλευρά των ιδιοκτητών, αυτό που μας περιγράφουν είναι ότι έχουν ζήσει κάποιους εφιαλτικούς μήνες, ήδη από τον Μάρτιο, όταν αντιλήφθηκαν αυτό το έντονο τράνταγμα από τον Μετροπόντικα Νίκη, ο οποίος περνούσε δίπλα από τα σπίτια τους για τη διανύξη και τη γραμμή 4 του μετρό. Από τις πρώτες μέρες άρχισαν να βλέπουν κάποιες ρογμές να εμφανίζονται στα σπίτια τους, και φυσικά αυτές οι ρογμές άρχισαν να αυξάνονται και φυσικά να τους ανησυχούν όλο και περισσότερο. Ωστόσο, αυτό που τους προκαλεί περισσότερο φόβο είναι το γεγονός ότι σε κάποια από τα σπίτια βλέπουμε και εμείς που συνομιλούμε μαζί τους να τακάρουν ουσιαστικά, να κολλάνε οι πόρτες, να μην γίνουν πόρτες και παράθυρα, και αυτό που εκφράζουν είναι φόβος για το αν υπάρχει κάποια καθίζηση στο εδαφός. Φυσικά είναι πολύ νοπές μνήμες και αυτά όσα έγιναν στα πετράλαιονα, οπότε είναι λογικό, είναι φυσιολογικό οι άνθρωποι να φοβούνται. Να πούμε όμως ότι αυτό που τονίζουν από την ανάδοχο εταιρεία και είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι πρόκειται για βλάβες περιορισμένες έκτασεις, όπως τις χαρακτηρίζουν, που δεν δημιουργούν πρόβλημα στην εξωτερική επάρκεια. Έχουν γίνει αυτοψίες από ανεξάρτητους, ακόμη και ξένους τεχνικούς. Να σου πω μόνο ότι πριν από λίγο είχα μια σύσκεψη στο Δημαρχείο, ανάμεσα στον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, τον Χρήστο Φαφούτη. Αυτό που ζήτησε ο κύριος Δούκας είναι γραφείο διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα κτίρια, αποζημίωση για τους κατοίκους και οι εργασίες για το μετρό να κινηθούν και πάλι όταν όλοι είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης. Βεβαίως οι άνθρωποι ανησυχούν που μένουν εκεί.
22: Εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε αν η πολυκατοικία μας είναι ασφαλής.
23: Κάποιοι που έχουν νοικιάσει σπίτια 2 διαμερίσματα φύγανε. Επειδή φοβότουσαν. Ναι, φύγανε.
24: Εγώ είμαι στο 4ο όροφο. Έχουν γίνει πολλές ρεχμές. Είχε πάθει ζημιά η εξώπορτα. Οι μπαλκονόπορτες όλες. Τα πλακάκια στο μπάνιο.
23: Το Σεπτέμβριο μάλλον θα δούμε τι θα μας απαντήσουν και από το οτικό μετρό. Είπανε ότι θα έρθουν να κάνουν κάτι εργασίες εδώ στα σπίτια που έχουν πάθει ζημιές.
22: Και εμείς αποφασίσαμε μέσω Γενικής Συνέλευσης να φέρουμε πολιτικούς μηχανικούς, τους οποίους τους ειδοποιήσαμε από την εταιρεία που είχε αναλάβει την εργολαβία του έργου, να έρθουν να μας πούν τι συμβαίνει. Οι οποίοι μας είπαν ότι έχει διαπιστωθεί από κάποιες μετρήσεις που έχουν γίνει μια καθίζηση της τάξης του 1,8 εκατοστών, και ότι μην ανησυχείτε, εμείς θα αποκαταστήσουμε πλήρως τις ζημιές.
3: Στις εργασίες περιγράφει και μια διοκτήτρια καταστήματος που έχει στην Κυψέλη, στο σημείο δηλαδή που υπάρχει το πρόβλημα. Μίλησε στο Action.
25: Καθίζηση πρέπει να υπάρχει, γιατί δεν άνοιγαν οι πόρτες. Γέμισαν τα υπόγεια με υγρό, δεν ξέρω τι υγρό είναι αυτό, σαν αφρός. Κάποιοι που ήταν ένικοι έχουν ξενικιάσει και έχουν φύγει.
3: Και ο Δήμαρχος Αθηνών, ο κ. Δούκας.
26: Υπάρχει δηλαδή ανάθεση
4: σε καθηγητές και εμπειρογνώμονες θα παρουσιάσουν το ελληνικό μετρό τα αποτελέσματα, πώς μπορεί να επανεκκινήσει με όρους απόλυτης ασφάλειας ο μετροπόδικας συγκεκριμένη περιοχή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή έγγραφες βεβαιώσεις για όποιους το ζήτησαν για συγκεκριμένες περιπτώσεις που έγιναν έλεγχοι ότι στατικά τα κτίρια αυτά είναι εντάξει.
3: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ρεκόρ στις εξαγωγές όπλων καταρρύπτει η Γερμανία. Συνεχίζονται τα αμερικανικά πλήγματα εναντίον στρατηγικών στόχων στο Ιράν. Τρίζει η κυβερνητική συμμαχία της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Η είδηση της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Νέο ρεκόρ καταρρύπτουν οι γερμανικές εξαγωγές όπλων το πρώτο εξάμηνο του 2026. Κορυφαίος πελάτης είναι η Ουκρανία, ενώ το 84% των εξαγωγών πηγαίνουν σε χώρες της Νατοϊκής Συμμαχίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί για μια ακόμα φορά το Βερολίνο να τερματίσει τους συνοριακούς ελέγχους. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγνους Μπρούνα, δήλωσε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων ότι έχει έρθει η ώρα για σταδιακή επαναφορά της ελεύθερης κυκλοφορίας. Όπως τόνισε, η ευρωπαϊκή μεταρρύθμιση του ασύλου και η σημαντική μείωση των παράτυπων αφίξεων δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα άνοιγμα των σύνορων. Ωστόσο, ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, Αλεξάνδρα Ντόμπριντ, επιμένει στη διατήρηση των συνοριακών ελέγχων, υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει πρώτα να αποδειχθεί στην πράξη η αποτελεσματικότητα των νέων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων. Γεγονός πάντως είναι ότι και στη Γερμανία η αφίξης παράτυπων μεταναστών έχει περιοριστεί σημαντικά. Μετά την επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου στο Παρίσι στις αρχές της εβδομάδας, ο Φρίντριχ Μέρτς υποδέχεται το βράδυ τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο κάστρο Μπέντσμπερκ, προκειμένου να προετοιμάσουν το αυριανό Γαλλογερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο στον πύργο Αγκούστουσμπουργκ κοντά στη Βόνη. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται τα σχέδια για μια κοινή πυρηνική αποτροπή. Τεστ τεστοστερόνης, δρομολογεί ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέξεθ στο πλαίσιο εξετάσεων υγείας των στρατιωτών. Στόχος είναι να διαπιστωθεί πόσο αποδοτικοί μπορεί να είναι οι στρατιώτες, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle.
3: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Θανάση Κρητικό για τη Λυπητερή. Καλώς τον.
7: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι, κατάλαβα, με τους λύκους. Γιατί από ό,τι κατάλαβα από τις αντιδράσεις γύρω μου, οι περισσότεροι ήθελαν Αργεντινή.
7: Καλά, προφανώς. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι και με την Αργεντινή να μην ήταν, να υποστήριζαν την Αγγλία δηλαδή, με αυτά που έκανε ο Μέση, δεν γίνεται να μην πανηγύρισαν.
3: Σέβεσαι. Σέβεσαι, ναι. Δεν το συζητούμε. Δεν, εντάξει, άλλο τον άλλο τον.
7: Αυτό και θεωρώ ότι είναι το μοναδικό παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου, η νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας στον δεύτερο ημιτελικό, που νιώσαμε ποδόσφαιρο, νιώσαμε αλητία, νιώσαμε ένταση. Από τις αποδοκιμασίες στους εθνικούς ύμνους μέχρι το φινάλε θρίλερ. Δηλαδή πάρα πολύ ένταση, σκληρά μαρκαρίσματα.
3: Είχε το υπόβαθρο που προσέφερε το έδαφος για να υπάρξει αυτή.
7: Αυτό ακριβώς. Προηγήθηκαν οι Άγγλοι. Έκαναν την ανατροπή με δύο ασίστ του Μέση οι Αργεντίνοι. Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες τα γκολ.
3: Κατάπιαν μετά το γκολ τους κατάπιαν.
7: Νομίζω το τελευταίο 20 λεπτό είναι το καλύτερο της Αργεντινής που έχει κάνει στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Έκανε εγκλήματα και ο Τούχελ, ο προπονητής της Αγγλίας.
3: Δύο παρατηρήσεις μόνο. Υπάρχει θέμα με το πανό που άνοιξαν για τα φώκα.
7: Ναι. Έχει σηκωθεί και στο παρελθόν το ότι με επιγραφή ότι τα Φόκλαν ανήκουν στην Αργεντινή και έχουν τιμωρηθεί βαριά.
3: Τα λένε
7: Μαλβίνας. Ναι. Έχουν τιμωρηθεί στο παρελθόν, οπότε δεν ξέρω τώρα πώς θα δράσει η FIFA. Ναι. Λογικά θα πάει μετά το τέλος.
3: Και το δεύτερο η φάπα του Μπέλιχαμ στον
7: Πιτσιρικά. Ναι. Όντως,
3: τα νεύρα εκεί.
7: Τα νεύρα, γιατί ήταν και η ένταση από όλο το παιχνίδι, διότι οι Αργεντίνοι το ξεκίνησαν από το πρώτο δευτερόλεπτο, άρχισαν και βαρούσαν στο ψαχνό χτυπήματα εκτός φάσης στα ψιλοίπουλα, αυτά που δεν περνάνε κάτω από τα ραντάρ, να το πω έτσι, ξέρεις, που δεν τα πιάνει το VAR. Και βγήκε όλη η ένταση, όλα τα νεύρα στο τέλος. Κάτι είπε νομίζω ο Μπάρκο, είναι το αριστερό μπακ της Εθνικής Αργεντινής στον...
8: Οι εξελίξεις τρέχουν, ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα.
9: Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
10: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
11: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
12: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
13: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
11: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
12: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
13: Φοβάμαι!
12: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
11: Να το! Το βρήκα παιδιά!
12: Μπράβο!
14: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
26: Συνεργασία.
14: Μυστήριο. Δράση.
26: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
14: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
26: Συνεργάσου με την παρέα σου.
14: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
26: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
14: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
12: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
27: Βασίλη μου. Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
28: Από τώρα.
29: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
30: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
31: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
32: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
33: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
32: Σκέψου, πράκτικα.
34: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
35: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
36: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταϊκού?
35: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
36: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
34: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
37: Για το σπίτι του μέλλοντος.
38: Για τον αγρότη του σήμερα.
37: Για τον εργολάβο του τώρα.
38: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
37: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
38: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
37: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
38: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
37: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
38: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
0: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky Sistris, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας της Αττικής. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Μία ακόμη φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο και στοιχείο σε αγροτοδασική έκταση. Έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Κρήτη, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο και Ικαρία, καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας. Με τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και η πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επεσήμανε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ο Πρωθυπουργός. 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο, οι 9 αποδεικνύονται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημελήματα, ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι σε 3 υπουργούς ζήτησε να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, ενώ διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για το γεγονός ότι έντιμοι πολιτικοί επί εβδομάδες διασύρθηκαν. Νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα άσκησε ποινική δίωξη κατά 22 κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές, η Κώστας Κρέκας, Χρήστος Μπουκόρος, Μάξιμος Ενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα. Αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων οι κατηγορίες σε βάρος άλλων 7 εν ενεργεία βουλευτών και συγκεκριμένα οι κατηγορίες που είχαν ασκηθεί σε βάρος των κυρίων Καραμανλή, Κεφαλογιάννη, Μηταράκη, Τσιάρα, Βαρτζόπουλο, Βασιλιάδη και Λεονταρίδη. Πρώτη φορά βλέπουμε την κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και αυτή να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Καταραίει οριστικά το αφήγημα του κυρίου Μητσοτάκη περί διαχρονικών παθογενειών, σχολίασε μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ. Για δικαίωση εντωμεταξύ κάνουν λόγο οι κύριοι Μηταράκης, Τσιάρας, Βαρτζόπουλος και Λεονταρίδης, για τους οποίους οι κατηγορίες αποσύρθηκαν λόγω μη επαρκών στοιχείων. Σε μία ακόμη σύλληψη την Τέταρτη μέχρι στιγμής προχώρησαν οι αρχές για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που στοίχισε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για 25χρονο που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο και ο οποίος συνελήφθη στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Εις βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Όπως προέκυψε από την ανακριτική διαδικασία, ο τέταρτος συλληφθής είχε πάρει από τον 24χρονο ιδιοκτήτη του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη τα κλειδιά τα οποία στη συνέχεια έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης, τον 29χρονο και την 26χρονη που έχουν ήδη προφυλακιστεί για την υπόθεση. Από τις 26 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και οφειλές που ξεκινούν από 5.000 ευρώ είτε προς το δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, υπενθύμησε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε ότι οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους άνω των 458 εκατομμυρίων ευρώ. Τη δυνατότητα άμεσης άρσης κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών ενεργοποιεί ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Με απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, φορολογούμενοι θα μπορούν με μία αίτηση να ξεμπλοκάρουν τους λογαριασμούς τους εφόσον έχουν εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση. Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Την ανεξαρτητοποίησή τους από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος γνωστοποίησαν σήμερα η Πόπη Τσαπανίδου, η Καλλιόπη Βέτα και ο Κώστας Μπάρκας. Θα ασκούμε τα καθήκοντά μας ως ανεξάρτητοι βουλευτές, αναφέρουν στις επιστολές τους. Μετά και την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο αριθμός των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ανέρχεται στους 15. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπει τηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6. Μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 36 με 37 βαθμούς, στα δυτικά τοπικά 38 και στα νησιά έως 32 με 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ηλιοφάνεια και μόνο τα απογεύματα στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Κυριακή, οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς. Απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά ορεινά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
3: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Εδώ είμαστε τα παιδιά της αλλαγής μέχρι τις 5 παρέα.
1: Εδώ θα είμαστε όπως κάθε μεσημέρι. Εμείς ανοίγουμε εδώ πέρα 3 η ώρα. 5 φεύγουμε.
0: Άνοιξε το μαγαζί
1: το μεσημεριανό.
0: Και το μαγαζί ήρθε με ένα φανταστικό δώρο από τον Γιώργο Βραχνό.
1: Με σκλάβωσε.
0: Ξέρω ότι είναι. Καταρχάς να πούμε ότι ο Ιωάννης Κολοκυθάς διαθέτει σε ένα τατουάζ στο χέρι μία κολοκύθα.
1: Ισχύει.
0: Ήρθε λοιπόν μία μπλούζα και όχι όποια και όποια μπλούζα.
1: Είναι ιστορική μπλούζα. Γιατί ο φίλος μου ο Γιώργος Βραχνός παρακολούθησε τη συναυλία των Halloween εδώ στην Ελλάδα.
0: Είχε παντού κολοκύθες,
1: έλειπα εγώ. Αλλά τελικά κατάφερε και μου έφερε ένα ενθύμιο καταπληκτικό και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αν δεν κάνω λάθος, μπλούζα κολοκύθα δεν σε έχω δει να φοράς.
1: Δεν έχω.
0: Και στην έφερε ο Γιώργος Βραχνός. Και είναι φίλος.
1: Και του χρωστάω. Είναι υπέροχο δώρο.
0: Τώρα
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να πεις όμως κάτι αντίστοιχο. Τόσο ωραίο δώρο για τον Γιώργο.
1: Μετά είναι, μπορώ να προτείνω.
0: Λοιπόν, πολλά θα πούμε μέχρι τις 5. Σας έχουμε ετοιμάσει διάφορα και σήμερα, όπως κάθε μεσημέρι. Όμως, Γιώργος Κεραμιτζόγλου πρώτα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε φωτιά σε εξέλιξη στα Βίλια. Έχουν σηκωθεί και 7 εναέρια.
1: Που
0: σημαίνει ότι η φωτιά είναι αρκετά σοβαρή.
2: Λοιπόν, είναι στην Αγία Παρασκευή. Μόλις περάσουμε τα Βίλια και πηγαίνουμε για Πόρτο Γερμενό, ο οικισμός αυτός Αγίας Παρασκευής είναι ακριβώς εκεί πέρα στη Διχάλα. Που πηγαίνουμε από δεξιά Πόρτο Γερμανό, από αριστερά πηγαίνουμε για την παραλία της Ψάθας. Εκεί λοιπόν έχουμε και πολύ ισχυρές, είναι φουλ δασικό, είναι πρόπολο δασική θερώνα, δασικό τμήμα και με πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις, με 85 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα, 33 οχήματα, έχουμε 5 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, πολλές υδροφόρες και από το Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας που προσπαθούν τώρα να θέσουν γρήγορα υπόέλεγχο αυτή τη φωτιά. Ποιο είναι το θετικό? Ότι δεν έχουμε τρομερά ισχυρούς ανέμους, έχουμε ανέμους αλλά όχι τρομερά ισχυρούς, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, προσπαθούν να την περιορίσουν γιατί η φωτιά ξεκίνησε κοντά στο δρόμο. Άρα λοιπόν την εντόπισαν και οι κάτοικοι εκεί και υπάρχει και πυροφυλάκιο εκεί από τους τοπικούς εθελοντές του Δήμου. Και βέβαια είναι και πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί που έχουν σπεύσει για να μπορέσουν να την περιορίσουν.
0: Άρα Γιώργο, παρακολουθείς όσα συμβαίνουν εκεί.
2: Χρειάζεται προσοχή.
0: 85 πυροσβέστες, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και φυσικά σήμερα ήμασταν σε κατηγορία 3 σε ό,τι αφορά το κίνδυνο εκδήλωση.
2: Κατηγορία 3 η Αττική, αλλά θέλει προσοχή ιδιαίτερα αύριο, Παρασκευή, γιατί ενισχύονται οι άνεμοι σύμφωνα με τους μετρολόγους και η Αττική πηγαίνει στην κατηγορία 4.
0: Μάλιστα.
2: Επίσης αύριο κατηγορία 4 είναι η Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία, όλη η Κρήτη. Όλη η Αττική, όπως είπαμε, όλη η Εύβοια και η Κόρινθος.
1: Άρα λοιπόν, δύσκολη μέρα.
2: Πάρα πολύ νομή της χώρας μας είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών, που σημαίνει τα μέτια μας 14, 24, 34, 54.
0: Και πολύ ωραία τα λες, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε
2: πολύ. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Λοιπόν, θα δούμε το όνομα. skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Μακάρι να μην έχουμε άλλη φωτιά σήμερα, γιατί έχουμε συνηθίσει, ειδικά τις τελευταίες ημέρες, παρότι φέτος το καλοκαίρι μπορούμε να πούμε ότι μέχρι τώρα η κατάσταση ό,τι αφορά τις πυρκαγιές είναι διαχειρίσιμη, έτσι να συνεχίσει.
1: Ναι, μακάρι
0: και αυτή η φωτιά να σβήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται.
1: Να μην έχουμε πολλές. Έχει πάρα πολλές Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλές Θεσσαλονίκη αυτή την περίοδο. Και δεν ξέρω τι γίνεται, γιατί είναι σε κάποια εργοστάσια, κάποιες επιχειρήσεις, δεξιά-αριστερά. Είναι λίγο ύποπτο γενικώς.
0: Λοιπόν, Μελίνα Σαμαραδέλη πρώτα. Ορίστε, είναι εδώ και συντονίζει δημοσιογραφικό στην εκπομπή.
1: Το καμάρι της Λέσβου.
0: Υπάρχει όμως και το άλλο καμάρι εδώ, διαχρονικό καμάρι αυτού του σταθμού. Ρούλα Βρετάκου, πόσα χρόνια μπορεί, Ρούλα, να ακούν οι ακροατές του Sky το όνομά σου? Πόσα χρόνια μπορεί να ακούν το όνομά σου, μου λες? Δηλαδή, πόσα είναι, 25? 25 είναι, ή να βάλω παραπάνω?
1: 40. Τι 40, μωρέ.
0: 30.
1: 30 χρόνια.
0: Γιώργος Βραχνός, όπως ακούσατε απέναντί μας, Κολοκυθάς Αναστασοπούλου στα μικρόφωνα μέχρι και τις 5. 6 centuries ago.

0: πρωθυπουργό να παγορέψει.
1: Ό,τι θέλω θα πω.
2: Στον πρωθυπουργό, ποιο είναι?
3: Μητσοτάκης.
2: Ακόμα. And dance
4: with the devil. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
5: Αυτά το δίδυμο.
6: Ο φίλος μας ο Κώστας γράφει ερώτηση: γιατί όποτε βγαίνει ανακοίνωση επικινδυνότητας για φωτιά, πάντα μπαίνουν φωτιές? Και δεύτερον, γιατί για κάποιους λόγους συμβαίνει αυτό και ευνοούνται και οι φωτιές, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες αυτές τις μέρες, γι' αυτό βγαίνει και ο χάρτης.
7: Γιατί εμείς, σαν βλάκες, λέμε κάθε φορά όταν υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα ή πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τα ίδια πράγματα.
6: Έχουν βαρεθεί να μας ακούνε.
7: Τι πρέπει να προσέχουμε. Προφανώς. Αλλά τα λέμε γιατί μήπως και κάποιος το ξανασκεφτεί. Μήπως και. Αλλά συνήθως δεν γίνεται. Αλλά μήπως και το ξανασκεφτεί. Εδώ συζητάμε, εδώ κάθε μέρα παρακολουθούμε φωτιές στον Ασπρόπυργο. Παρακολουθούμε κάθε μέρα. Τελευταία χρόνια γίνεται αυτό. Έχει κάνει κάτι κάποιος κάτι, εκτός από την καταγραφή των πυρκαγιών.
6: Εκεί είναι πολύ παραγωγικό όμως.
7: Γι' αυτό το λέω. Έχει κάνει κάποιος κάτι. Δεν είναι δάσος εκεί.
6: Των επιχειρήσεων και λόγω των Ρωμά που μένουν σε όλη αυτή την περιοχή.
7: Σωστά.
6: Και ανάβουν φωτιές κάποιοι σχεδόν σε καθημερινή βάση.
7: Ωραία, ωραία.
6: Έχει κλήσεις κάνει. Κλήσεις η πυροσβεστική από εκεί έχει όντως κάθε μέρα.
7: Πολύ συχνά. Αλλά έχει κάνει κάποιος κάτι για όλο αυτό. Εκτός από την καταγραφή που κάνουμε. Τι τα λέμε και τα ξαναλέμε. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Αυτό.
6: Ο φίλος μας ο Κώστας όμως επισημαίνει και κάτι ακόμα.
7: Παρακαλώ.
6: Δεύτερο. Ναι. Ότι φωτιά στα Βίλια λέει πρώτη φορά ξανασυμβαίνει. Ναι.
7: Ναι.
6: Πρώτη φορά ξανασυμβαίνει.
7: Ακριβώς.
6: Όπως το είπες. Ναι. Επειδή έχω πάθει πρόβλημα τις τελευταίες ημέρες με αυτό το τραγούδι, το οποίο το ακούω ξανά και ξανά και μου αγαλιάζει την ψυχούλα, και ξέρω ότι μας έχετε συνηθίσει να παίζουμε πάρα πολύ 80s, 90s, disco, νταπαντούπα κλπ, καρέκλες, μπορούμε λίγο να αγαλιάσουμε την ψυχούλα μας σήμερα, αυτό το μεσημέρι, 3 και 18 με Μαριάννα Κατσιμίχα, μου επιτρέπετε?
7: Ναι, βεβαίως.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Δεν ξέρει ο κόσμος ποιον λέει Τζέλα.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια δεν υπάρχει κι άλλη Μάρτζη.
1: Ναι, δεν υπάρχει Μάρτζη. Πού να φανταστεί όμως ο κόσμος ότι το Τζέλα βγαίνει από το Μάρτζη.
0: Σωστά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι στα καλύτερα παιδιά. Είναι από το Μαρτζέλα. Τζέλα, Τζάκι. Και έχω και το Τζελάκι που είναι το Λιδιάκι.
2: Το Τζελάκι.
1: Εντάξει. Δεν έχω πάρα πολλά να πω για αυτές τις περιπτώσεις όλες. Οικογενειακός δηλαδή. Τζέλα, τι γίνεται, ακόμα εδώ είσαι εσύ.
0: Παιδιά, είμαι ακόμα εδώ. Βεβαίως.
1: Δεν έχεις
0: και αύριο.
1: Για κάποιες διακοπές ακόμα.
0: Έφυγα για διακοπές, επέστρεψα.
1: Κάτι.
2: Θα ξαναφύγω, θα ξαναγυρίσω.
0: Καλά, δεν νομίζω θα ξαναφύγω. Αλλά και η Αθήνα ωραία είναι το καλοκαίρι.
2: Άρχισε την παρηγοριά, κατάλαβα. Το έχουμε κάνει πολλά χρόνια γι' αυτό.
0: Πήγα Αθήνα και μετά πήγα και βρήκα το κορίτσι, αυτή την εθέρια ύπαρξη δεξιά μου, τη Μαρία Αναστασοπούλου.
1: Συντράξαμε στην Άξο, καταλαβαίνετε.
2: Εθέρια.
1: Ναι, εγώ είμαι η Εθέρια.
0: Είμαι η Εθέρια.
1: Δεν έχω ψευδόνυμο εγώ όμως.
0: Μαζί με τον Εθέριο, τον Πανόπουλο.
2: Με τον Εθέριο, τον Πανόπουλο.
1: Ο Πανόπουλος έβγαλε τον Τζέλα πάντως.
0: Ναι, ισχύει.
1: Είναι δική του
2: έμπνευση. Όλο το χρόνο μαζί.
0: Και Τζάκι.
2: Η ίδια διαδρομή.
0: Τι να κάνω.
1: Έλεγα πόσο κόσμο το περιέγραφε. Πήγε και στην Τίνο, οπότε μπορεί να μοιραστεί και όσα είδε εκεί. Πόσο κόσμο έχουν οι Κυκλάδες ακόμη και στα μέσα Ιουλίου.
0: Έχουν πάρα πολύ κόσμο. Στην Τίνο δεν είχε τόσο πολύ όσο είχε στην Άξο από ό,τι είδαμε.
1: Βέβαια, τουρίστες. Τι νοησίε.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Επειδή εγώ είμαι παιδί της Μικόνου, μη γελάσετε αυτό τώρα. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου αυτό.
1: Και εγώ λεπτά στο ίδιο, σε καταλαβαίνω.
0: Μ' αρέσει η Μικόνου και η ζωή εκεί. Η Τίνο μου φάνηκε πάρα πολύ ήσυχη για τα δεδομένα μου. Οικογενειακό νησί. Δεν είχε τόσο πολύ ζωή όπως ήταν.
1: Με την οικογένεια ήσουν βέβαια εκεί. Δεν θα μπορούσα να πάω
0: στα. Αλλά το παιδί μου να σου θυμίσω ότι πηγαίνουμε βράδυ, χορεύουμε.
2: Ναι, αλλά η οικογένεια είναι η οικογένεια της Τζέλας.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Καταρχάς θέλω να πω ότι το έχω μοιραστεί με τους πάντες, γιατί έχω συνυπάρξει με οικογένειες, με παιδιά και άλλα παιδάκια που ήταν ήσυχα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ και τώρα οι μανούλες που ενδεχομένως μας ακούνε, Μάρτζι μου, μπορεί να χτυπάνε το κεφάλι τους.
0: Ναι, δεν εγώ συμπάσχω και με αυτές τις μανούλες.
1: Να είμαστε στη θάλασσα, να είμαστε οπουδήποτε και αυτό το μικρό τζελάκι, η Λιδία.
0: Έξι ώρες στην πισίνα.
1: Έξι ώρες να κάθεται μόνο του και να μην έρχεται να φωνάξει την ξαπλώστα. Μαμά, μπαμπά, κάτι θέλω.
0: Τίποτα.
1: Με τα μπρατσάκια της ανεξάρτητη.
0: Οριακά νομίζαμε ότι δεν έχουμε παιδί μαζί μας.
1: Ναι, αυτό δεν ισχύει στις περισσότερες περιπτώσεις.
0: Κοίτα να δεις, δεν ισχύει. Εμάς προέκυψε, είναι και στο παιδί. Δεν είναι μόνο στους γονείς, για να είμαστε τώρα και ειλικρινείς. Είναι το παιδί, είναι να έχει το χαρακτήρα του.
1: Αυτό το παιδί μας γελάει όλους.
0: Θα σου πω κάτι, εγώ ήθελα να είναι ανεξάρτητη, αν με ρωτάς. Δεν ξέρω αν το δούλεψα και βγήκε. Θεωρώ όμως ότι σε μεγάλο βαθμό είναι στο χαρακτήρα του παιδιού.
1: Ναι.
0: Οπότε είμαι τυχερή. Εντάξει, έχει τα καλά, το έχει και τα κακά.
1: Σας γλεντοκοπάει ασταμάτητα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ναι, δηλαδή,
0: κάθε μέρα.
1: Το τρολάρισμα είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Κάθε μέρα. Και ιδίως τον μπαμπά.
1: Και ιδίως τον μπαμπά.
0: Ο οποίος
1: έχει μια αδυναμία.
0: Όχι αδυναμία, έρωτα έχει.
2: Μπαμπάς είναι ο Τάσος, ο μπαμπάς, να πούμε.
0: Ο μπαμπάς είναι ο Τάσος.
2: Είναι ο Τάσος.
0: Το αγόρι μου, βεβαίως, έχουν έρωτα μεταξύ τους.
2: Συμβαίνει αυτό συνήθως με μπαμπά και κόρη.
0: Εγώ δεν ήμουν έτσι με τον μπαμπά μου.
2: Ούτε εγώ με τον μπαμπά μου.
0: Βέβαια θα μου πεις άλλες γενιές τότε.
1: Άλλες εποχές.
0: Έχω αδυναμία και στον πατέρα μου, αλλά δεν είμαι τόσο όσο είναι τώρα η Λιδία.
1: Εδώ η κατάσταση όχι.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Νομίζω οι μπαμπάδες με κορίτσια καταλάβουν νομίζω λίγο περισσότερο.
1: Ο Αβραάμ λέει: η Τζέλα μας ξεπέρασε μέχρι και Τζέλα Δελαφράγκα. Τζάκι, Θέρα, Θέρετρα, Μύκονος.
2: Ναι, όλα το έχει.
1: Ναι, είναι η δική μας
0: είμαι
1: Τζέλα.
0: Είμαι κάτι τέτοιο, πες. Αβραάμ, μπράβο, καλά.
1: Το θυμάσαι, Τζέλα, Τζέσι, Τζέσι.
2: Ναι.
0: Κοίτα, μου πάει όμως και το Τζέλα, δεν μπορώ να πω.
1: Τζέλα, λοιπόν, θα τα πούμε στο γραφείο σε λίγο. Θα σε βρω μέσα.
0: Θα με δεις σε λιγάκι. Τα φιλιά μου σε όλους εκεί έξω στη ζέστη, air condition, βάλτε νεράκι να πιείτε. Ναι, γιατί είναι αδιανόητο αυτό που ζούμε. Και υπομονή και παιδιά της αλλαγής μόνο.
2: Μπράβο.
1: Γεια σου, Τζέλα.
2: Πολύ καλή επιλογή. Μπράβο.
1: Γεια σου, Τζέλα. Είσαι on fire,
0: ε.
1: Έρχομαι να σε βρω σε λίγο. Γεια σου, Τζέλα. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά.
2: Ήταν η Τζέλα μαζί μας, λοιπόν.
1: Ήταν η Τζέλα Λαζάρου, παιδιά. Λοιπόν, έχουμε να σας πούμε πάρα πολλά. Επίσης, σε λίγο θα είναι κοντά μας και ο Δημήτρης Βάλσαμος. Να τον ενημερώσουμε μετά τις 4 δηλαδή. Ο κ. Βάλσαμος θα είναι εδώ κοντά μας. Γιατί ως γνωστόν, καλά, αγαπάμε Δημήτρη Βάλσαμο, ο ξενοδόχος της καρδιάς μας, καταλαβαίνετε για την εκπαίδευση. ξενοδόχος. Γιατί έχει τη δυνατότητα να κάνει διακοπές από την εργασία του εδώ ένα μήνα τουλάχιστον.
2: Μιλάμε για πολυτελείας διακοπές.
1: Ναι,
2: είναι διακοπές σκάνδαλο.
1: Ναι, το πρόβλημα είναι ότι την πολυτέλεια θέλει να τη ζει μόνος. Το έχει με τους φίλους του.
2: Ναι, δεν έχει μια φορά. Ρε, κοπιάστε.
1: Αποσύρθηκε στα ιδιαίτερα διαμερίσματα εκεί σε αυτά τα χλιδάτα ριζόρτ.
2: Ναι, καλά. Είναι αυτά με τις πισίνες που ξεχυλίζουν γκρεμούς. Ναι, αυτός είναι.
1: Που έχουν καινουριοτσουλήθρες μέσα.
2: Ναι, καλέ. Ναι. Έχει για παιδιά.
1: Και εστιατόρια με μισελένες.
2: Αυτό all inclusive είναι αυτό.
1: Μισελέν έχει μόνο το ένα του ξενοδοχείου.
2: Μισελέν έχει το μπουτίκ.
1: Το
2: μπουτίκ. Ναι. Αλλά στο All Inclusive μέσα έχει νεροτσουλήθρες, αθλητικές δραστηριότητες, ναι. Είχε πετατένις.
1: Ναι.
2: Πολλά.
1: Δηλαδή, πολλά.
2: Εσένα που ακούει ότι παίζει τένις όλη μέρα, ναι. Δεν σε έχει καλέσει μια φορά.
1: Να οργανώσει ένα τουρνουά να πρέπει να παίξουν εκεί, ας πούμε.
2: Ή να σου πει, πάρε την ομάδα σου και ελάτε εδώ ένα Σαββατοκύριακο. Να κάνει εκεί προπόνηση.
1: Επειδή χθες είχα πει ότι είχαμε αγώνα τένις.
2: Ναι,
1: μιλάμε για κουβά, δρομερό, ε. Τέλεια. Το παιχνίδι τελείωσε μαζί με το ζέσταμα στη 1:05.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, τίποτα, δεν καθυστερήσαμε καθόλου. Είχα φτιάξει το πρόγραμμα έτσι ότι ο αγώνας θα κρατήσει, ξέρω εγώ, 1:30, 1:45.
2: Περίμενε τώρα. Τις τσακίσατε.
1: 1 ώρα και. Μπορείς να φανταστείς τι έπαθαν.
2: Ανάσα δεν πήρανε.
1: Πήραμε ένα game. Εντάξει, πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε και ο ΠΚΠ συνέχεια σήμερα και έχουμε και αντιδράσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε τις ποινικές, έχουμε τις διώξεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για 4 πρόσωπα, 4 εν ενεργεία βουλευτές.
2: Ισχύει.
1: Και 7 υποθέσεις οι οποίες αρχιοθετήθηκαν.
2: Δεν είναι νέοι βουλευτές, είναι οι ίδιοι βουλευτές στις προηγούμενες δικογραφίες. Είναι νέες υποθέσεις απλά και μπαίνουν και αυτοί μέσα. Και υπάρχουν και οι αρχιοθέτηση, όπως είπες, προσώπων, πάλι γνωστές υποθέσεις όλες αυτές.
1: 4 βουλευτές, για όσους δεν το έχετε παρακολουθήσει από το πρωί, είναι ο κύριος Κώστας Κρέκας, η Κατερίνα Παπακώστα, ο Χρήστος Μπουκόρος και ο Μάξιμος Σενετάκης. Θα τα σχολιάσουμε και μετά. Τώρα
2: φυσικά
1: πάμε σε διαφημίσεις. Όχι έτσι.
2: Όχι έτσι.
1: Σερά.
2: Όταν λες διαφημίσεις, εννοείς γιατί.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για 3η χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
5: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
4: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
6: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
7: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
8: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
7: Μα η λύση είναι μία.
8: Ποια?
7: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
8: Αλήθεια?
7: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
8: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
7: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
8: Εισαγωγής να υποθέσω.
7: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
8: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
7: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
8: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
9: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
9: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
10: Smart και αρμονία.
11: Αρμονία και Smart.
10: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
11: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
10: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
11: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
12: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: 25χρονος που ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο συνελήφθη για την τρομοκρατική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη μητέρα της Βάγια. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη για την υπόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, πριν από λίγο είχαμε ενώσει μια φωτιά στα Βίλια. Έχουμε νεότερα.
1: Πάμε να βρούμε το Δήμαρχο Μάνδρας Σιδηλίας. Είναι και ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου εδώ κοντά μας. Ο αρμόδιος Δρίκος είναι μαζί μας. Γεια σας, Δημαρχέ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλά νέα μαθαίνουμε.
2: Νομίζω ναι, ότι κατασβέστηκε πλήρως η έναρξη αυτής της πυρκαγιάς. Mm-hmm. Την περιοχή Κρυαμάδη, όπως λέμε, το πονείμε εδώ στα Βίλια. Σε μια πολύ πυκνή υδαθρόδη περιοχή του Δήμου μας. Είχαμε μια ευνίδη έναρξη πυρκαγιάς. Αλλά η άμεση κινητοποίηση και του πυροσβεστικού κλιμακίου που ήταν εκείνη την ώρα σε επιφυλακή, αλλά και των μηχανημάτων που ήταν ακριβώς δίπλα οι υδροφόρες μας. Καταφέραμε, καθυστερήσαμε αρκετά τη φωτιά στα πρώτα στάδια της και σηκώθηκαν άμεσα ένα αέρια.
1: Πρόλαβε να επεκταθεί δήμαρχε στο Πευκοδάσος?
2: Όχι, είναι πολύ λίγα τα στρέμματα. Μια πρώτη εκτίμηση που σας κάνω δεν είναι ούτε γύρω στα 5 με 10 στρέμματα τα οποία έχουν καεί. Mm-hmm. Φαίνεται πλέον έχει περιοριστεί σε αυτό το όριο.
1: Όχι ότι είναι ίσονο σημασίας προφανώς, έστω και μισό στρέμμα να έχει χαθεί.
2: Δεν το συζητάμε, ναι. Αλλά εδώ μιλάμε ότι μπορεί να χάσουμε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους που ακριβώς από κάτω είναι πολύ πυκνό, άκαυτο για εκατονταετίες. Και είναι το στολίδι και ο πράσινος πνεύμονας της περιοχής.
1: Έχουμε εικόνα ή ενδείξεις από πού ξεκίνησε η φωτιά?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάτω από δίκτυο, η έναρξή της, που είναι το σημείο, αν θα δείτε και τα πλάνα αργότερα. Είμαστε ακριβώς κάτω από δίκτυο εναέριας όδευσης ηλεκτροφόρων καλωδίων ενέργειας.
1: Άρα μπορεί να ξεκίνησε από εκεί, το έχουμε δει και σε άλλες φορές.
2: Το πιο πιθανό, γιατί εδώ είναι απρόσιτο εντελώς το σημείο, δεν μπορώ να φανταστώ τώρα κάτι άλλο. Τι να πω, θα το δούμε αυτά οι υπηρεσίες ως συνήθως.
3: Πάντως
2: ένα
3: δήμαρχε
2: το σημείο είναι κάτω από καλώδια ηλεκτροφόρα ενέργειας.
3: Δεν απειλήθηκαν τα σπίτια εκεί στην Αγία Παρασκευή?
2: Όχι, είναι πολύ κοντά τα σπίτια. Υπήρχε πολύ μεγάλο κίνδυνο αν επεκταθεί η φωτιά σε αυτή την τόσο πυκνή βλάστηση να απειληθούν και τα σπίτια. Αλλά έχει οριοθετηθεί πλήρως. Έχουμε περικυκλώσει αυτή τη στιγμή και έχουμε στήσει δίκτυο αντιλιών και μάνικες γύρω από όλη την έκταση της πυρκαγιάς.
1: Ευτυχώς.
2: Νομίζω
1: είμαστε
2: μια
1: μάχη
2: πλήρους ελέγχου από ό,τι
1: ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημαρχέ.
2: Καλά.
1: Και σένα, Γιώργο.
3: Υπάρχει και μια φωτιά στα μεστά Χίου. Εκεί επιχειρούν 20 προσβέστες.
1: Οριοθετήθηκε και αυτή η φωτιά, μας ενημερώνει τώρα η Μελίνα Σαμαραδί.
0: Πολύ τέλεια.
1: Άρα έχουμε
0: καλά.
1: Πολύ καλά νέα. Έτσι. Και από τα δύο μέτωπα που ήταν σε εξέλιξη.
0: Και γρήγορα. Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Φεύγει ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Έρχεται όμως η Χριστίνα Σούζη να την συναντήσουμε όπως κάνουμε κάθε απόγευμα.
4: Γεια σας.
1: Καλώς το Χριστινάκι μας.
0: Πώς είσαι,
1: Χριστίνα? Προς το παρόν σβήνουμε φωτιές. Ευτυχώς σβήνουμε φωτιές όμως. Δηλαδή οριοθετήθηκαν γρήγορα.
4: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
1: Είναι ίσως η πρώτη μέρα και χθες το μεσημέρι, αλλά επειδή βγήκα και τώρα τρεις παρά έξω. Έχει πολύ ζέστη.
4: Εν τω μεταξύ, αν βγεις από το Sky έξω που όλο το κτίριο είναι με κλιματισμό.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις φοβερή διαφορά.
4: Φοβερή διαφορά και μέχρι να συνέλθεις, γιατί σε χτυπάει. Αυτό δεν είναι και πολύ σωστό.
1: Ο θερμοστάτης σου
4: να έρθει στα ίσα του. Ναι,
0: το παθαίνουν περισσότεροι που είναι στα γραφεία και πηγαίνουν από γραφεία και μέσα.
4: Ναι, ακριβώς.
0: Γι' αυτό ζουν.
4: Και αυτό είναι και πολύ καλό αυτό που γίνεται. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να είναι σε μια θερμοκρασία που να μην είναι τόσο απότομο αυτό το πράγμα όταν βγαίνουμε έξω.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, κυρία Σούζη.
1: Έχει όντω ζέστη, δηλαδή θερμοκρασία.
4: 36 βαθμούς, 35 με 36 και γενικά δεν είδα τις τελευταίες να
1: έχετε
4: πω τη
1: και περισσότερη ζέστα όμως.
4: Θα σου πω. Έρχεται πράγματι. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω πρόγνωση πολλών ημερών.
1: Ωραία, πάμε βήμα-βήμα. Αύριο είναι Παρασκευή.
4: Λοιπόν, αύριο είναι Παρασκευή.
0: Πάμε στα άμεσα, ναι.
4: Σήμερα καταρχάς να πω ότι έχουμε απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ήδη έχει, ξέρω εγώ, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία. Mm-hmm. Μέχρι το βράδυ θα έχει κατά διαστήματα και κατά τόπους μπορίτσες. Η θερμοκρασία είναι αυτό που σας είπα, είναι γύρω στους 36 με 37 βαθμούς. Τώρα τοπικά θα έχει και 38, δεν μπορεί να με έχει. Αύριο. Η απογευματινή αστάθεια και το Σάββατο περιορίζεται στα βόρεια, ορεινά. Άρα δεν της δίνουμε σημασία καμία, αυτό θέλω να πω. Όμως αύριο και το Σάββατο θα είναι ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο, θα φτάνουν τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ, θα εξασθενήσουν από το Σάββατο το απόγευμα. Βαθμία.
1: Παρασκευή, Σάββατο, κούνημα δηλαδή.
4: Όποιος ταξιδέψει θα κουνάει λιγάκι. Ναι. Αλλά είναι βοριάς και δεν κάνει πολύ κύμα, επομένως μια χαρά θα είναι. Και μετά την Κυριακή εξασθενούν τελείως οι άνεμοι και μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας δεν πρόκειται να ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ και πολλά μιλέω. Για το Αιγαίο μιλάω πάντα. Τώρα, θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, προφανώς θα ανέβει η θερμοκρασία. Γιατί αλλιώς θα είχαμε το μελτέμι από τα ανατολικά.
0: Όλα.
4: Έτσι λοιπόν, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη είναι τρεις μέρες. να το πω με ήπιο καύσωνα. Mm-hmm. Κάπως έτσι.
0: Να το πεις, Χριστίνα.
4: Να το πω. 37 με 38, τοπικά 39 και νομίζω ότι Δευτέρα Τρίτη θα δούμε και κανένα σαραντάρι.
1: Και στην Αττική.
4: Όχι, όχι. Στα Θεσσαλία, στα γνωστά μέρη. Ναι. Εδώ στην Αττική, εγώ πιστεύω ότι δεν θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς, κάπου εκεί, ίσως.
1: Άρα,
4: και 38. Ίσως.
1: Δεν θα έχει τρομερή διαφορά από αυτό που έχουμε σήμερα.
4: Όχι, βέβαια.
1: Okay. Ναι. Γι' αυτό λες ήπιος καύσωνας.
4: Ναι, γι' αυτό λέω ήπιος καύσωνας, mm-hmm. γιατί οι περιοχές Θεσσαλία, η Δυτική Ελλάδα, εκεί το Αγρίνιο, τα γνωστά μέρη.
0: Μπα, σαρανταρίσει
4: εκεί
0: πέρα. Ναι.
4: Εκεί θα χτυπήσει και σαραντάρια.
0: Μάλιστα.
4: Άρα θα έχει ζέστη. Τρεις μέρες. Όμως, από την Τετάρτη το απόγευμα και κυρίως Πέμπτη Παρασκευή την άλλη, φαίνεται ότι θα πέσει σημαντικά η θερμοκρασία, άρα θα πάρουμε ανάσες. Άρα υπομονή τρεις μέρες, να πω εγώ.
1: Ναι. Ο Αβραάμ λέει, εγώ πιστεύω, παιδιά, γιατί μέχρι στιγμής καύσωνα δεν έχεις διαχειριστεί,
4: εννοείται,
1: έτσι.
4: Εννοείται.
1: Ως μετεωρολόγος.
0: Ούτε φαίνεται να διαχειριστεί το επόμενο δεκαήμερο.
1: Παιδιά, ότι βλέπουμε, ναι. Θα φύγει με άδεια την άλλη Παρασκευή και εκεί θα σκάσουν όλα. Έχω αυτό το προαίσθημα, δεν ξέρω γιατί. Δεν έχω ιδέα, αλλά. Το ότι την έχουμε βγάλει καθαρή, τυπάω ξύλο.
4: Μέχρι τώρα.
1: Μέχρι τις 20 Ιουλίου.
4: Σωστά.
1: Και κάτι παραπάνω, δηλαδή και τον Ιούλιο, κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Θα πω.
0: Ναι.
1: Εκτός λοιπόν, εάν μας έχει λυπηθεί ο Θεός.
4: Ο Θεός μας έχει λυπηθεί. Το Αγγελόκαστρο Ετωλοακαρνανίας έχει 38,6 βαθμούς, αυτή την ώρα μέγιστη δηλαδή. Mm-hmm. Η Ολένη Ηλίας 38,3, Σπάρτη 38,3. Δηλαδή οι μέγιστες είναι εκεί στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, οι γνωστές περιοχές, το Άργος ας πούμε 38. Είναι αυτές οι περιοχές οι οποίες είναι και οι πιο ζεστές. Και το Αγρίνιο βέβαια 38.
1: Και το Αγρίνιο εννοείται. Λοιπόν, έτσι θα πάμε. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη άπνοια από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Ναι, και προφανώς θα βγάλει άβρα από τη θάλασσα, θα έχει υγρασία. Δηλαδή δεν θα είναι μόνο η μεγάλη θερμοκρασία, αλλά θα είναι κυρίως η υγρασία που θα βιώσουμε, ναι. Και θα είναι πιο.
1: Τώρα δεν ξέρω, Κυριακή, ας πούμε, που δεν είναι εργάσιμη μέρα, με αυτή τη θερμοκρασία, γύρω στου 37-38 που λες,
4: ναι.
1: Πας για μπάνιο, ρε παιδί μου,
4: γιατί
1: ή κάθε. Όχι, ή είναι προτιμότερο να κάτσεις στο σπίτι τώρα στο κλιματιστικό, να ράξεις και βλέπεις όταν πέσει λίγο η θερμοκρασία να το κάνεις.
0: Αν ζεσταίνεσαι πολύ, δεν πας για μπάνιο.
4: Ναι, αν ζεσταίνεσαι πολύ και δεν έχεις τρόπο να πας και αυτά, ναι. Έτσι κι αλλιώς θα γίνεται χαμός στις παραλίες, φαντάζομαι.
1: Θα γίνεται χαμός, ναι. Αν θα βρει σκιά, γιατί κάτω από τον ήλιο
4: δεν
1: βαλεύεται.
4: Δεν βαλεύεται με τίποτα.
0: Όλα αυτά είναι το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Αύριο είπες έχει ανέμους, 6-7 μπουφόρ.
4: Αύριο και το Σάββατο.
0: Δεν επηρεάζει όμως τα ταξίδια και τα λοιπά.
4: Καθόλου. Όχι, καθόλου.
0: 6-7 μπουφόρ.
4: Απλά είναι ακόμα το μελτέμι και γι' αυτό κρατάει και στα ανατολικά λιγάκι καλύτερες θερμοκρασίες. Από το Σάββατο το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν και την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, μη σου πω και Τετάρτη.
0: Άκουγα πριν που άκουγα στο μαγαζίνο, έχει και κίνηση αρκετή σήμερα για αυτούς που φεύγουν μάλλον από 15 Ιουλίου και μετά. Είχε όντως κίνηση στο δρόμο.
1: Πάντως έχω την αίσθηση, δεν είναι Αύγουστος, αλλά κάπως έχουν ψηλοαδειάσει οι δρόμοι.
4: Έτσι έλεγα κι εγώ.
0: Από το πάρκινγκ φαίνεται.
4: Και χθες το απόγευμα, ναι, ναι. Που χρειάστηκε να πάω σε κάτι φίλους μου πάνω εκεί στα βόρεια πλάσια,
1: στην
4: πολιτεία.
1: Ναι.
4: Προς την πολιτεία πάνω εκεί. Αυτό εννοώ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γινόταν στην Κηφισίας.
0: Πού πήγες?
4: Μια τρέλα. Εσύ, μια φίλη μου.
0: Λάκα,
4: στο σπίτι μου.
0: Γιατί μια φίλη μου.
4: Μπορεί να μας ακούνε.
1: Εσύ, τι απαντάζει, κοπέλα.
4: Δεν απαντήσω.
1: Εξήγησέ μου, σε πάει.
0: Είναι η ερώτηση που κάνω σε όλες όταν μου λένε πήγα πάει ένα τριήμερο εκεί με ποιον πήγες. Δεν ρωτάς πώς ήταν και τα λοιπά. Με ποιον πήγες. Μπας και την πατήσω άλλος και πει.
4: Εγώ το είπα για να πω ότι είχε φοβερή κίνηση Κηφισίας.
1: Τι ώρα όμως πήγες. Πήγες δύσκολη ώρα.
4: 6.30 η ώρα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δεν πήγε και
4: πού πηγαίνανε. Δεν πήγα και
0: μισή. 7 ήταν εργάσιμη. Επιστρέφω κόσμο από τη δουλειά του.
4: Καλέ, πήγαιναν απάνω. Αυτό είναι
0: ερωτήμα.
1: Φίλη της η Σούζη.
0: Μένει ο κόσμος πάνω. Εντάξει, στην Κηφισιά έχει κόσμο. Μένει. Δεν είναι.
1: Μετά όμως κατέβηκε σε αέρα. Το
4: καλά, το βράδυ
1: το
4: αέρα.
1: Ξανυχτήσατε.
4: Όχι πολύ, μην τρελαθούμε.
1: Φάγατε τίποτα.
4: Σηκώναμε 5.30 ώρα το πρωί.
1: Τι φάγατε?
4: Πίτσα.
1: Α, πιτσούλα. Πίτσα.
4: Πολύ ωραία. Ωραία πιτσούλα, πολύ ωραία.
0: Αυτό με τον κόσμο που έχει φύγει, το βλέπω στην Κυψέλη με το πάρκινγκ βασικά. Γιατί βρίσκεις θέσεις
4: πάρκινγκ.
0: Βρίσκεις τώρα. Ναι. Τώρα βρίσκεις. Οπότε καταλαβαίνεις σιγά σιγά ότι κάποιοι έχει αραιώσει λίγο.
4: Ότι έχει αραιώσει το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Αυτά λοιπόν.
0: Κυρία Σούζη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας, Χριστίνα μας. Όχι, αύριο.
0: Καμιά ρογμή μην βρούμε στην Κυψέλη. Κατά τα άλλα,
4: ναι,
0: τα υπόλοιπα.
4: Αυτό, ναι, είναι.
0: Εγώ είμαι και 100 μέτρα το μέτρο. 100 μέτρα το μέτρο είμαι εγώ. Αλλά δεν έχει. Είναι το μόνο που δεν έχει πολυκατοικία.
4: Όλα τα άλλα τα έχει.
0: Δεν έχει. Όλα τα άλλα είμαστε εντάξει.
1: Πάντως, επειδή εδώ ήμασταν με τη Χριστίνα που έλεγες και γκρίνιαζες
4: Τότε που τη φτιάχνανε, τότε που τη κάνατε, την ανακαίνιση με τα μπάζα.
0: Φτιάχτηκε, καθαρίστηκε, κουκλάκι είναι.
1: Ναι, άλλο θέλω να πω. Βγήκες εδώ, είπες, παιδιά, τι τραβάω με τα μπάζα και τι δεν είπες.
0: Και
1: τους αναστάτους τους ανθρώπους και τελικά τα μάζεψαν τα μπάζα.
0: Ναι, γιατί λένε υπάρχει ένας γκρινιάρης στην πολιτική, ο οποίος μας ξεφτυλίζει όπως θα δει και βρεθεί.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό σκέφτομαι πολλές φορές πόσο άβολο είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τώρα ιδέα τι δουλειά κάνει αυτός που μένει δίπλα, είναι δημοσιογράφος.
0: Ναι, καλά, δεν γνωριζόμαστε κιόλας.
1: Αν δουλεύει όπου δουλεύει, δηλαδή τίποτα. Και ακούει ξαφνικά ότι λένε για εκείνον ότι έχει ρίξει μπάζα πανελληνίως στο Sky 100,3. Πώς μπορεί να νιώθει, ρε παιδί μου. Γιατί δεν πήγες να του μιλήσεις.
0: Ας πρόσεχε.
1: Γιατί ας πρόσεχε.
0: Είχα μιλήσει. Έχω βάλει και σημειώματα, έχω βάλει τα πάντα.
1: Α, είσαι από αυτούς.
0: Ναι.
4: Είναι σωστό.
0: Άμα τα βλέπεις, Μαρία μου, και εσύ θα έχεις κάνει τα ίδια. Πίστεψέ με, τώρα είναι κουκλάκι.
1: Κουκλάκι, έτσι.
0: Τέλος.
1: Όλοι φίλοι.
0: Τώρα έχω άλλο project.
1: Ποιο είναι το project?
0: Ένα.
1: Η
0: γειτονιά σε ετοιμαστεί.
1: Δηλαδή.
0: Έχω άλλο project.
1: Δηλαδή.
0: Τραπεζοκαθίσματα.
4: Ωραίο. Mm.
1: Είναι κάτω από την πολυκατοικία.
0: Δήμος Αθηναίων πρέπει σιγά σιγά να ενεργοποιηθεί. Τραπεζοκαθίσματα της Φωκίωνος. Τα νόμιμα, ναι, το καταλαβαίνω. Εννοείται. Μαγαζιά έχουν οι άνθρωποι.
4: Καλά, πια μόνο τα νόμιμα είναι. Mm. Αν είναι.
0: Όχι, επειδή δεν είναι τα νόμιμα γι' αυτό.
1: Όσο μένεις εσύ στη Φωκίωνος, να ξέρεις λίγο, δεν θα σου μιλάει άνθρωπος.
0: Παρίσι θα γίνει.
1: Είναι το μάτι.
0: Παρίσι θα γίνει. Θα
1: περπατάνε.
0: Και θα ντρέπονται. Πατάκια θα βάλουμε.
1: Γεια σου, Χριστιδάκη
4: μας. Σας μιλώ, γεια σας.
1: Με έχετε ακούσει εμένα ποτέ να γκρινιάζω για τίποτα για το Παλαιοφάλιρο?
4: Όχι, εμένα με έχετε ακούσει.
1: Για την Παγκρατάρα.
4: Για το εξωτικό Παγκράτη.
1: Η Δήμητρά μας για το Χολαργό, για το Χαλάνδρι. Έχει πει ποτέ τίποτα? Μόνο εσύ που μένεις στη Φωκίωνος έχεις όλα τα προβλήματα του κόσμου.
0: Κάποιο λόγο θα
1: έχω. Ήθελες Φωκίωνος, αγόρι μου?
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ωραία.
4: Καλά να πάθεις.
1: Πάρε Φωκίωνος.
0: Ήθελα περιπέτειες.
1: Εντάξει, μπράβο.
0: Γι' αυτό ψάχνω σπίτι 2 χρόνια τώρα. 2 χρόνια, μη και ψάχνω σπίτι 2 χρόνια εγώ.
1: Ακούει και ιδιοκτήτη Λουίκ.
0: Καλά.
1: Ωραία. Άντε, δεν πάμε σε διάλειμμα. Στην Κυψέλη έχετε Χόντο Σέντερ?
0: Όχι, κοντά μας όχι.
1: Πού?
0: Έχουμε Αλεξάνδρα, έχουμε Αλεξάνδρας και Κηφισίας.
1: Ωραία.
0: Ψηλά και κέντρο φυσικά.
1: Και στην Ομόνια.
0: Και την Ομόνια, ναι.
1: Ωραία. Αν πάμε τώρα Ομόνια, στο τεράστια Χόντο Σέντερ του κέντρου της Αθήνας, τι θα πάμε να πάρουμε?
0: Ζιβανσί, Βερσάτσε και Κένζο, καταπληκτικές εκπτώσεις έως και 40% σε αυτά τα μπραντς. Στα 3 μπραντς που σας είπα. 40%, αλλά αυτά τα μπραντς έχουν εκπτώσεις μόνο στα Χόντο Σέντερ. Τέτοιες εκπτώσεις.
5: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
6: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
5: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
7: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Ξεμπάρισαμε, Thracon.
14: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της στο Άσαρσακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
15: Καλά. Πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
16: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
15: Τώρα.
16: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
19: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
18: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
20: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Βλέπω μπαράζ δηλώσεων του κυρίου Ανδρέα Δρυμιώτη τις τελευταίες.
1: Ναι, θα ακούσουμε σε λίγο. Θα ακούσουμε. Ναι. Είχε εξαφανιστεί για ένα διάστημα.
0: Μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Ευγενίδη, στην εκπομπή Direct.
1: Από εκεί θα ακούσουμε κάτι, ναι.
0: Ναι. Είπε πολλά.
1: Είπε
0: καταρχάς ότι οι δημοσκοπήσεις δεν αποτυπώνουν την πραγματική δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ο κύριος Δρυμιώτης θεωρεί ότι είναι πολύ πάνω από τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις.
1: 40-50% για τον Δρυμιώτη.
0: Η ηρωνία σου θα έπρεπε να λείπει εδώ.
1: Γιατί
0: μεταφέρουμε αυτά που λέει ένα
1: άνθρωπος. Αφού λέει ότι είναι μικρότερο το ποσοστό, άμα έχει κοντά στο 30% στην εκτίμηση, λογικά είναι 40-50%.
0: Είπε επίσης ότι έχει δεσμευτεί να ζητήσει δημόσια συγγνώμη αν ο Τσίπρας πάρει πάνω από το 12%.
1: Okay.
0: Πάρει πάνω από 12%. Okay. Και ότι υπερεκτιμάται η απήχηση του Τσίπρα. Ενώ υποτιμάται η δύναμη που έχει η Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, αυτό. Ότι έχει πολύ παραπάνω η Νέα Δημοκρατία και πολύ λιγότερο ο Τσίπρας.
0: Είναι ρηγμένη η Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό. Είναι ρηγμένη. Αυτό. Άρα οι δημοσκόποι κάνουν παιχνίδι κατά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Λέει, πήρα τις 19 δημοσκοπήσεις που έγιναν το 2023. Το μικρότερο ποσοστό που έδιναν στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει ένα σκεπτικό εδώ, ήταν 32,9. Το αποτέλεσμα ήταν 40,8.
1: Άρα
0: εννοεί ότι την ώρα της κάλπης ο ελληνικός λαός αποφασίζει διαφορετικά.
1: Άρα αν είναι κάτι έχει τώρα 25, με τα δεδομένα αυτά που αναλύει ο κύριος Δρυμιώτης, που δεν είναι δημοσκόπος, θα έχει 33 τώρα δηλαδή. Ναι. Αυτό εννοεί.
0: Επίσης κάνει και μια άλλη ανάλυση. Λέει και παραδείγματι.
1: Στην πρόθεση αυτό, 33.
0: Ότι η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο στην πρόθεση 33.
1: Ναι, γιατί άμα έχει 25 έχει την πρόθεση είναι δημοκρατία.
0: Ναι, σωστά. Σωστά. Λέει επίσης ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για την κυβέρνηση είναι αυτό που λένε όλοι οι πολίτες και ελπίζω να τους πιστεύουμε τους δημοσκόπους σε αυτό, η ακρίβεια. Όμως λέει παρά το γεγονός ότι υπάρχει ακρίβεια, οι άνθρωποι λένε ότι προτιμάμε το Μητσοτάκη από οποιονδήποτε άλλον.
1: Ναι.
0: Πώς θα αισθανόσουν να σου έλεγαν, ρε παιδί μου, το λέω ως παράδειγμα.
1: Αν τα λέγε αυτά ο Δρυμιώτης για μένα, αν ήμουν Μητσοτάκης, άσχημα.
0: Όχι. Ναι, άλλο θέλω.
1: Άβολα.
0: Ας το πάμε με το δικό μας παράδειγμα.
1: Ωραία.
0: Είσαι σε μία εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Και σου λένε ότι θα μείνεις σε αυτή την εκπομπή γιατί δεν έχουμε και κάποια άλλη επιλογή.
1: Ναι.
0: Θα αισθανόσουν καλά με αυτό.
1: Α, ότι μου είναι
0: ότι τα έχεις πάει καλά, ρε παιδί.
1: Καλύτερη επιλογή από τις χειρότερες επιλογές.
0: Όχι.
1: Α, τι?
0: Ότι εσύ θα παραμείνεις.
1: Ναι.
0: Και θα συνεχίσουμε να θα σε κρατήσουμε στο κανάλι. Γιατί τσεκάραμε και δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί εύκολα, ας πούμε, να αναλάβει αυτή τη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι δηλαδή ότι θέλουμε εσένα γιατί εσύ μας τα λες καλά, εσύ μας τα εξηγείς ωραία.
1: Ναι.
0: Θέλουμε εσένα γιατί δεν έχουμε βρει κάποιον που να είναι έτσι καλύτερος.
1: Καλά, συμβαίνει σε όλες τις δουλειές αυτό.
0: Okay.
1: Και στην τηλεόραση συμβαίνει αυτό.
0: Ωραία.
1: Πολλοί είναι στο γυαλί επειδή δεν έχει βρεθεί κάτι αντίστοιχο, καλύτερο. Ή δεν έχουν ποντάρει σε αυτό. Γιατί υπάρχει αυτό. Η ποντάρει ρισκάρει. Όπως ο ελληνικός λαός, ας πούμε, δεν έχει ρισκάρει ποντάρι σε κάποιο άλλο πρόσωπο.
0: Επίσης είπε ο κύριος Δρυμιώτης.
1: Παρακαλώ.
0: Ότι.
1: Τι άλλο, κύριος Δρυμιώτης.
0: Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το ρήμα που χρησιμοποιήσει ο ίδιος. Προφανώς αναλαμβάνει και την ευθύνη όσων λέει. Είπε ότι ο κύριος Σαμαράς θα πάει χάλια εν ολίγης στις εκλογές. Ότι την πρώτη Κυριακή θα πάρει ένα ποσοστό κοντά στο 4-5%.
1: Θα ξεφτυλιστεί, δεν είπε.
0: Και τη δεύτερη. Ναι, δεν ήθελα τώρα να σου πω κάτι.
1: Το εσύ το λες.
0: Ναι, όχι, δεν το λέω.
1: Άρα.
0: Ναι, δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή. Ίσως στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, αρέσει αυτό που λέει ο κύριος Δρυμιώτης.
1: Αυτό δείχνει ένα σκεπτικό του ανθρώπου που αναλύουμε τόση ώρα.
0: Ναι. Το ίδιο λέμε.
1: Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
0: Η Ρένα πάντως σε ζηλεύει. Είναι παλιά της γειτονιά η Φωκίωνος. Μετακόμισα, λέει, στα Βόρεια και νοσταλγώ εκείνα τα χρόνια της νιώτης μου. Να ξαναγυρίσει στη Φωκίωνο.
1: Ρένα. Άμα θες, το συζητάμε. Στείλε μου το τηλέφωνο. Πες μου που μένει στα Βόρεια. Να έρθω εγώ στα Βόρεια, να έρθει εσύ κάτω στη Φωκίωνος. Έτσι, για να το ζήσεις.
0: Φεύγεις εσύ από τη Φωκίωνος.
1: Χθες.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε και για το Μουντιάλ.
1: Ωραία.
0: Και όσα έγιναν. Θες παρακολούθησες τον αγώνα.
1: Φυσικά ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας.
0: Ήταν πολύ ωραίος ημιτελικός.
1: Ήταν πολύ ωραίος ημιτελικός. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Είχε τρομερή ένταση. Και γενικώς είχαν και τρομερή ένταση ομάδες από την αρχή. Έχασε η ομάδα που υποστήριζα. Τι να κάνω. Αλλά κέρδισε τουλάχιστον μια ομάδα που είναι καλύτερη.
0: Δεν θα τα αφήσουμε έτσι όλα αυτά.
1: Boy.
0: Γιατί έχει προηγηθεί και μια συζήτηση εδώ στον αέρα.
1: Εκτενέστατη.
0: Εκτενέστατη, την οποία νομίζω ότι μπορούμε να αφήσουμε στην κρίση του κοινού των ανθρώπων που μας τιμούν και μας ακούν τα μεσημέρια.
1: Ελπίζω να μην έχει χρησιμοποιηθεί το μοντάζ για αυτά που θα ακούσουμε.
0: Δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα μοντάζ. Δεν μπορούμε να παίξουμε ολόκληρες εκπομπές, κύριε συνάδελφε.
1: Όχι ολόκληρες.
0: Παίζουμε κάποια κομμάτια. Πώς κόβεις το δρυμνιώτη τώρα για να τον ακούσουμε?
1: Εγώ θα κόψω ένα κομμάτι.
0: Δεν μπορούμε χωρίς δρυμνιώτη.
1: Δεν γίνεται.
0: Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί σε λίγο. Δεν θα σου πω περισσότερα τώρα. Μπορώ όμως να σε πω μια βολιτσά στα χοντοσέρ.
1: Εντάξει τότε.
0: Εκεί όπου χωρίς μοντάζ, χωρίς τίποτα. Μπορώ να σου πω ότι οι λάτρεις του μακιγιάζ της MAC
1: χωρίς εσένα όχι
0: θα βρουν στα Hondo Center τα προϊόντα του brand με όφελος 30% και με όφελος 40% παρακαλώ με την αγορά τριών προϊόντων. Και επίσης κάτι ακόμη για να πάμε και στα Lancaster, στα Hondo Center θα βρείτε όλα τα προϊόντα περιποίησης προσώπου της Lancaster με όφελος 35%. Θα πω και άλλα μετά, τελειώσαμε εδώ.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
5: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
5: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
4: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
6: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Πώς κοιμήθηκες χθες?
10: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
9: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
11: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
9: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
11: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
12: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
13: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
14: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
15: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
16: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
17: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
0: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
8: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
9: Η μερούλα.
8: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
10: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
11: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα.
3: Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
0: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν.
4: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα. Φαντάσου, αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
1: Φοβάμαι!
5: Αμάν πια ρε Μαρία, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
1: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
5: Να το, το βρήκαμε πια.
6: Μπράβο.
7: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
7: Μυστήριο. Δράση.
8: 4 δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
7: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλήματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
10: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
11: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
10: Σκέψου, πράκτικα.
12: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
13: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
12: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
13: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

όλα για σένα τα κρατάς. Με ξεχνάς και ξεπουλάς το κάθε λεπτό μας, την κάθε στιγμή.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής, να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
3: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
0: και στο www.lavaenergy.gr.
3: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
0: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών. Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
0: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
0: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί. Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610 700 700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
8: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
7: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπέτα.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Μια γυναίκα άμεσα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
2: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
2: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
2: Ζήσε την εμπειρία.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
0: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
0: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε. Το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απέτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην έτολο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την έτολο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
3: Η Μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
4: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
2: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
2: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
2: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Για το σπίτι του μέλλοντος.
2: Για τον αγρότη του σήμερα.
1: Για τον εργολάβο του τώρα.
2: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
1: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
2: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
1: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
2: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
1: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
2: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
3: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
4: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
3: Σκέψου, πράκτικα.
5: Ταξί, ταξί. Γρήγορα. Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
6: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
5: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
6: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
7: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
9: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
8: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
9: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
8: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
7: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρα.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Smart και αρμονία.
5: Αρμονία και Smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
5: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
5: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
6: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
7: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση, δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
6: Χατζηφραγκέτα, Ιουλία Καραπατάκη,

0: και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου Γωνία. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641 051 544. 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
0: Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους.
6: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Αγρίνιο, Βότση και Σαλάκου γωνία. Μηνιαίο παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 055.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερί Τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα, στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν.
0: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
8: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
10: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
11: Η μερούλα.
10: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
12: Μύρισε όλη η γειτονιά.
13: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
15: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
16: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
17: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
18: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
19: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
1: Το Αμβρακία Music Festival επιστρέφει για τρίτη χρονιά πιο δυναμικό από ποτέ.
2: Ένα τριήμερο με συναυλίες, κάμπινγκ, ομαδικά παιχνίδια, εργαστήρια, δράσεις και μοναδικές εμπειρίες στη φύση δίπλα στη λίμνη Αμβρακία.
1: Χατζηφραγκέτα. Ιουλία Καραπατάκη.

0: Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας σε περιμένουν στο νέο μεγάλο μουσικό ραντεβού του καλοκαιριού.
1: Αμβρακία Music Festival 2026.
0: 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου.
1: Ζήσε τη μουσική.
0: Ζήσε τη φύση.
1: Ζήσε την εμπειρία.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία. Λάβα Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και Smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα χτες σε σκέφτηκα για λίγο κι όλα ξανά με φουντώνα.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο

0: για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410-24350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
6: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-0-51-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
6: Μυστήριο. Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου, με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πρακτικά, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πρακτικά.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Μες στα χαράματα.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα

0: αυτά σε ποιον τα πουλάς. Μπόση sorry, θέλω χρόνο για μας.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Δυτικά FM, το καλύτερο ελληνικό πρόγραμμα στο ραδιόφωνο σου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι

μέρα με κρυψά στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα να περνάω.